χαμογελόμενος. Μετά τα χιλιάδες μυθείς και τα τσοκλονίσεις. Καφίες και έρωτες που χάθηκαν σε προκυτάβουν να εκφράσουν αισθήσεων και εμείς. Τσουκλήθρες από λάσπη χωρούσα φόρμη τους σε καταιγίδες βροχή.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Οχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη Φουγκαριέρα, τη μάνα μας της Παρασκευής. Με βλέπετε μόνο μου εδώ, διότι ο αδερφός μου, φίλος και καταπληκτικός έτσι μπαλαδόφατσας, ο Δημήτρης ο Φελάνος, έχει ένα τραυματισμό και είναι σπίτι. Όμως στις 8 η ώρα θα βγει και θα μιλήσουμε για τα δικά μας, θα κάνουμε τα δικά μας. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Σε λίγο, έτσι, για να μόλις αρχίσετε και μπείτε μέσα, γιατί ακόμα είμαστε λίγο χλιαροί εδώ, είμαι λίγο χλιαρά τα πράγματα, θα βγει ο Γιώργος Ομπαντής να το ρωτήσουμε διάφορα πράγματα και για Ηρακλή και για το φεστιβάλ που γίνεται στις Κουριές και για τις συνθήκες που πραγματοποιούνται αγώνες για την ασφάλεια των παικτών κλπ. Γιατί έγινε ένα τραγικό γεγονός με ένα πιτσιρικάκι στην Καβάλα, θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Στις 8 παρά θα βγάλουμε τον ηθοποιό από το θεατρικό, συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα που λαμβάνει χώρα αύριο σε 7.30 ώρα εδώ στο Κατσάνιο, με εισιτήριο μόλις 5 ευρώ. Είναι καλό να έρθετε όλοι, ειδικά όσοι έχετε παιδιά, νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα έρθετε. Γιώργο, αν θες καρφίτσουσε και το link από το Instagram για να δουν οι άνθρωποι και την αφίσα, να δουν και την ώρα κλπ. Και εννοείται ότι θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε, θα κάνουμε προβλέψεις για την πρώτη αγωνιστική του μπάσκετ, θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτά που εκτελήχθηκαν χθες στην προσωρινή έδρα της Εθνικής Ελλάδος, θα μιλήσουμε εννοείται και για ποδόσφαιρο, που όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι ο βασιλιάς όλων των πραγμάτων και αυτός είναι ο λόγος που σας λέω πιο χλιαρούς. Δηλαδή, αν είχαμε αγώνα την Κυριακή, δηλαδή ας πούμε την άλλη Παρασκευή, που θα παίζουμε την Κυριακή εντός με τον Λεβαδιακό, θεωρώ ότι εδώ μέσα θα είναι 400-500 άτομα μόνο από το YouTube. Όχι 150 ας πούμε που είμαστε τώρα. Πάμε να κάνουμε like, πάμε να φτάσουμε τα 100 like, παιδιά, μέχρι τις 7 και 4. Σιγά σιγά να ανεβαίνουμε, να βάζουμε στόχους. Θεωρώ ότι δεν μας αξίζει να είμαστε αδιάφοροι όταν υπάρχει διακοπή. Εμείς ξεχάσαμε, σε λίγο θα ξεχάσουμε και το ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ, με τον Ηρακλή. Δηλαδή, μην αποστασιοποιήσετε. Okay. Τι έπαθε ο Φελάνος από τις πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις τραυματίας, δεν μπορώ να το πω το υπόλοιπο. Όχι, τραυματίστηκε όντως, παιδιά, έχει θέμα ο άνθρωπος. Πολύ καλησπέρα, Αντρέα, από το Ώρα για Μπάλα, να είσαι καλά. Γεια σου, Θωμά. Γεια σου, Παυλάρα, λέει ο Θωμάς. Οι τρομερές πέμπτες εκεί το πρωί στο Μανουάρ, 9 ώρα είναι ένας καφές διαστημικός. 9 με 10.30 μιλάμε 5 άνθρωποι και οι 5 ταυτόχρονα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει και θέλω να σου πω ότι στο τέλος βγάζουμε και συνεννόηση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Πάμε να κάνουμε like, παιδιά, να φτάσουμε τα 100 like. Είμαστε μέσα πολύ περισσότεροι από 100. Πάμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Πάμε να βάλουμε και τους υπολείπους να τους υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει η εκπομπή, γιατί ίσως κάποιοι το αμέλησαν, το ξέχασαν. Είμαστε εδώ, είναι Παρασκευή. Ο Ηρακλής την Κυριακή παίζει την πρώτη για την πρεμιέρα της Basket League με τον Ολυμπιακό, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Και από την ΚΑΕ και με το Fan Zone και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και γενικά ευνοούν όλα ώστε να είμαστε εκεί πέρα και να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. GM, θα έρθεις. Οριακά θα προλάβεις. Έχεις κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις εκεί σε κάτι φεστιβάλια. Κάτσε να αλλάξω στυλό γιατί κάνω τσίκι τσίκι με αυτό. Πολλά χαιρετίσματα στο Δημήτρη. Και στο Κιανόλευκο, Άργο Οριστικό. Ο Δημήτρης, μιλάμε τώρα, έχει κάνει έπος. Είναι μια μέρα είναι καλά, την επόμενη έχει 40 πυρετό και την επόμενη ξανά καλά. Αρρωσταίνει κατά το δοκούν, δηλαδή όποτε θέλει αυτός. Κάντε like και subscribe, έτσι ακριβώς. Και σιγά σιγά, παιδιά μου, πάμε να κάνουμε. Συνυγιά σας. Πάμε να κάνουμε και τα πρώτα super chat. Έτσι, έχουμε πολύ μεγάλη χρονιά, έχουμε να βγάλουμε τα δόσεις αυτά. Έρχεται το 5x5. Με ρωτάτε πάρα πολύ. Όταν θα είναι έτοιμα η αφίσα όλα, θα βγει και το link. Θα γίνει ένα τουρνουά το οποίο θα είναι νοκάουτ τώρα σε πρώτη φάση. Θα παίξουν όλες οι ομάδες τουλάχιστον 3 παιχνίδια. Έτσι θα έχει μια διακλάδωση, λίγο μυστήρια. Και το αντίτιμο θα είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με τα παιχνίδια που θα παίξει κάθε ομάδα, ακόμα και αν δεν προχωρήσει μετά τα 3 πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Χθες η Εθνική έπαιζε εδώ, έφερε 2-2 με την Ολλανδία. Ωραίο ματσάκι, είχε το ενδιαφέρον του. Νομίζω ότι είναι καλή ώρα να πάρουμε τώρα τον Γιώργο τον Παντή, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να το ανοίξουμε μάλλον, να το κλείσουμε για να έχουμε μετά πολύ χρόνο για να λέμε αυτά που μας αρέσουν, δηλαδή μπούρδες, τρέλες κλπ. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα με τον Γιώργο, έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά είναι πολύ δραστήριος κοινωνικά και ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, και μετά είπαμε θα βγάλουμε τον Απόστολο Τζίμα που είναι ο πρωταγωνιστής της θεατρικού που θα δούμε εδώ στο Κατσάνιο το Σάββατο. Μαζί μας είναι ο GM, να πούμε ότι είναι εδώ μαζί μας το πρωί αγκαλιά. Όταν είναι έτοιμο, κάνε μου κάποιο νόημα, μην βγει ο άνθρωπος και εγώ λέω τα δικά μου. Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας Γιώργο.
0: Έδωσες εσύ το έναυσμα. Οπότε ξεκινάμε ωραία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε και εμείς καλά και τώρα που τα λέμε και μαζί ακόμα καλύτερα.
1: Χαίρομαι.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε σχετικά ανάποδα από αυτά που έρχονται, όχι αυτά που έχουν γίνει. Και θέλω να πούμε δύο λόγια, γιατί είσαι εκεί με τους ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου, που λειτουργείς έτσι για το καλό όλων, αλλά έχεις και έτσι μια ακόμα κοινωνική δράση, ρε παιδί μου. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για το φεστιβάλ που έρχεται την ερχόμενη Παρασκευή, μάλλον για το φεστιβάλ, το λέω σωστά, ίσως είναι μία μέρα.
1: Έχει εκδήλωση. Άλλη,
0: την εκδήλωση, σωστά. Ναι. Εκεί στις Χουριές. Τι
1: ακριβώς
0: γίνεται, τι θα γίνει, γιατί γίνεται, πες τα λίγο όλα έτσι από αρχάρια επίπεδα για να τα μάθουμε λίγο ολοκληρωμένα.
1: Κοιτάξτε, η περιοχή της Χαλκιδικής, ειδικά η βόρειο-ανατολική περιοχή της Χαλκιδικής, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ο περισσότερος κόσμος το βλέπει να έρχεται και δεν είναι άλλο από την εξόρυξη χρυσού που επιδιώκει να κάνει μια εταιρεία. Mm-hmm. Όπου τα συμφέροντά της μόνο ελληνικά δεν είναι, όσο και αν θέλουν να μας πείσουν ότι ονομάζεται ελληνικός χρυσός.
0: Καναδικά νομίζω.
1: Ναι. Νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος έχει δει τους αγώνες που έχει δώσει η τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την περίοδο του 2013-2014-2015, όπου υπήρξαν μάλιστα πάρα πολλές διώξεις κατοίκων της Χαλκιδικής, υπήρξαν φυλακίσεις κατοίκων της Χαλκιδικής, μια πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση απέναντι σε αυτό το μεγαθύριο που θέλουν να ανοίξουν πάνω από το κεφάλι τους. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πάρα πολύ σύντομα, στις 8 Οκτωβρίου, θα εγγενιάσουν αυτό το ορυχείο στις Κουριές, όπου νομίζω όλα πλέον έχουν μπει σε μια διαδικασία για την καταστροφή της περιοχής της Χαλκιδικής, ειδικά της βορειοανατολικής.
0: Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, εκτός από όλα αυτά που λες, το γεγονός ότι υπάρχουν κάτοικοι που είναι από εκεί, που ας πούμε για το πρόσχερο κέρδος ή για την πρόσχερη στα μάτια τους ανάπτυξη της περιοχής είναι υπέρ αυτής της κατάστασης, που δεν είναι ας πούμε κάτι που βγάζουμε το κεφάλι μας ή είναι κάποια εικασία, κάποια πρόβλεψη ή καταστροφή που θα επέλθει, είναι γεγονός.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι υπέρ της συγκεκριμένης επένδυσης για τον λόγο το ότι εργάζονται εκεί. Ναι. Σέβομαι πάρα πολύ την εργασία του οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όταν μια εργασία καταστρέφει την εργασία του διπλανού του, εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί αρχίζει να φαίνεται το πρόβλημα. Και πέρα από αυτό είναι και οι επιπτώσεις που θα φέρει αυτό το ορυχείο στην περιοχή μας. Μιλάμε για ανοιχτή εξόρυξη χρυσού, μιλάμε για 8 τόνους σκόνης από τα φουρνέλα που θα αρχίσουν να ανατινάζονται πάρα πολύ σύντομα στον αέρα μας. Μιλάμε για τη δηλητηρίαση των νερών μας, που ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην βόρειο-ανατολική Χαλκιδική.
0: Είναι φανερό πλέον και καλοκαίρι με καλοκαίρι, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι εμφανές πλέον το πρόβλημα.
0: Οι ίδιοι οι Δήμοι βάζουν ότι χρησιμοποιήστε το νερό με σύνεση, ας πούμε. Ξεκίνησαν ήδη αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα καλοκαίρι με καλοκαίρι θα εξελίσσονται ακόμη χειρότερα.
0: Και γρηγορότερα. Αλλά θα είναι αργά.
1: θα είναι αργά, γι' αυτό και εμείς, σας είπα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουμε σταματήσει να αγωνιζόμαστε για να μην γίνει αυτή η καταστροφή του τόπου μας. Και στις 9 του Οκτώβρη, μια μέρα μετά τα εγγένεια, διοργάνονται μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση με πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες που θα έρθουν να στηρίξουν, ακριβώς, που θα έρθουν να στηρίξουν την προσπάθειά μας, τον αγώνα που δίνουμε, για να πούμε και εμείς ένα πάρα πολύ μεγάλο όχι σε όλη αυτή την καταστροφή που επίκειται. Και μια εβδομάδα πριν, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι γίνεται στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής ο αγώνας τρεξίματος Ξεσκουριάζω, που αν δεν κάνω λάθος γίνεται 13 συνεχόμενα έτη, που επίσης θα έχει την μορφή της αντίδρασης απέναντι στο μεταλλείο χρυσού.
0: Θα έρθουν άνθρωποι από εδώ εκεί και θα φύγουν άλλον για το Ηρακλής Ολυμπιακό στο μπάσκετ μετά, έτσι έχω ενημερωθεί.
1: Ναι, και αυτό απαραίτητο.
0: Έτσι,
1: είναι απαραίτητο να στηρίξουμε και την εδώ πλευρά, αλλά οπωσδήποτε να μην είναι και το Ιβανόφιο.
0: Εντάξει, το Ιβανόφιο θα είναι.
1: Αν και το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ναι, έτσι, κατάμεστο.
0: Ναι. Ευτυχώς και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και εσάς σύλλογος. Θέλω πριν πάμε λίγο στα του Ηρακλή, ξέρεις, λίγο πιο απαλά θέματα, να πάμε ακόμα σε ένα βαρύ ζήτημα. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σου στη βοήθεια, την πραγματική βοήθεια στους ποδοσφαιριστές όλους. Και στην υγεία τους και στην ασφάλισή τους και στα οικονομικά τους και αυτά, γιατί συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Συνέβη κάτι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ χοντρό με ένα παιδί, με έναν ποδοσφαιριστή νεαρό στην Καβάλα που έπαιξε σε ένα γήπεδο που είχε το ντουβάρι πολύ κοντά και έχασε τη ζωή του. Τι συμβαίνει με τους αγωνιστικούς χώρους, με τα γήπεδα, άδειες, γιατροί στα γήπεδα αυτά, τι ακριβώς γίνεται, τι μας λείπει? Δώσε μας λίγο ένα στήμα το που είμαστε.
1: Ναι, δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να γίνει το κακό για να αρχίσουμε μετά να τρέχουμε, να διορθώνουμε πράγματα και καταστάσεις. Το ίδιο συνέβη και στα Τέμπη. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Δυστυχώς χάθηκε μια ζωή ενός νέου παιδιού που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο, να ακολουθήσει το όνειρό του, αυτό που αγαπάει. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι συνέβη κατά αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη πρόληψη. Χρειάζεται να υπάρχουν γιατροί, ασθενοφόρα στα γήπεδα. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί οι αγώνες είναι πάρα πολλοί που γίνονται ταυτόχρονα, ειδικά σε τεχνικό επίπεδο.
0: Τουλάχιστον να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια επένδυση στους τοίχους. Δηλαδή, ακόμα και σε ομάδες β' εθνική. Δηλαδή, τώρα ας πούμε. Και είναι Νίκη Βόλου. Έτσι. Δεν θέλω κάτι. Ίσα-ίσα η ομάδα, καλή επιτυχία, να είναι καλά όλοι. Αλλά ας πούμε, έχει τοίχο στο ένα μέτρο.
1: Ναι. Δηλαδή... Ναι, όχι, δεν είναι. Τα γήπεδα, ειδικά σε επαγγελματικό επίπεδο, περνάνε από μια επιτροπή που θα πρέπει να εγκρίνουν τη δυνατότητα ή μη της χρήσης τους για συγκεκριμένους αγώνες. Τώρα τι να πω, αυτό είναι κάτι που ίσως θα πρέπει οι αρμόδιοι να το κοιτάξουν.
0: Σε όλα τα γήπεδα, έτσι, όχι, και σε όλες τις κατηγορίες, τουλάχιστον να υπάρχουν οι βασικές προδιαγραφές για να όσοι πηγαίνουμε τόσοι να φεύγουμε και αρτιμελείς, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι. Όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αλλά και οι φίλαθλοι που παρακολουθούν τους αγώνες.
0: Πάμε τώρα λίγο παρακάτω, λίγο έτσι να ελαφρύνουμε την κατάσταση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στη Super League, στη μαγική αυτή Super League, πώς τα βλέπεις και τον Ηράκλη μέσα σε όλο αυτό?
1: Εντάξει, νομίζω πως τα τελευταία χρόνια η Super League στο κομμάτι των εργασιακών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, δηλαδή στο κομμάτι των μισθών, των αμοιβών τους δηλαδή, στο κομμάτι της ασφάλισης, σε τέτοιου είδους κομμάτια, πάει από το καλό στο καλύτερο. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο νομίζω πως τα πράγματα γίνονται όλο και πιο οργανωμένα και καλύτερα. Τώρα στο κομμάτι του Ηρακλή, με χαρούμενος που επέστρεψε, νομίζω το άξιζε, λείπει πάρα πολλά χρόνια. Δεν γίνεται να λείπουν ομάδες από τον Ηρακλή από την
0: Νομίζω συμφωνούν και όσοι υποστηρίζουν
1: την συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Άλλη ομάδα.
1: Αυτό νομίζω είναι

0: εντάξει. Νομίζω έχει τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει.
1: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ.
0: Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήθος. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώσεις του ποδοσφαίρου. Εγώ μην ξεχνάτε ότι τον είχα προπονητή και σε επίπεδο ακαδημιών στον Ηρακλή, αλλά ναι, και σε επίπεδο επαγγελματικό στην πρώτη ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Και μάλιστα στο ξεκίνημα του, όταν άρχιζε να έχει ενεργό ρόλο ως προπονητής. Ακριβώς.
1: Είχαν τη φαϊνή ιδέα του ότι διοικούντες μετά από ένα Ηρακλής Λάρισα 1-1, με ένα πέναλτι που είχε κάνει ο Ροντρίγκο Τόση, ένα χέρι με γάντι, δηλαδή τώρα ένα χέρι άστα, να τον διώξουν. Είναι τρομερά πράγματα.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα δυστυχώς οι παράγοντες δεν έχουν δείξει ότι έχουν και την απαραίτητη υπομονή.
1: Εγώ να πω και γνώση του αθλήματος.
0: Δεν δίνουν την απαραίτητη πίστοση χρόνου σε ανθρώπους οι οποίοι είναι προπονητές. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για μένα είναι ο προπονητής ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κατάλληλος να κουτσάρει τα συγκεκριμένα παιδιά τα οποία έχουν άπλετο ταλέντο, τα οποία είναι και καλά παιδιά, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, μάλιστα πολύ σημαντικό θα έλεγα.
1: Νομίζω ότι βγαίνει σχετικά αυτό.
0: Ακριβώς. Και σε συνδυασμό με τον προπονητή και το team που έχει φτιάξει, βγαίνει το αποτέλεσμα που όλοι βλέπουμε. Εγώ θα πω ότι πρόσφατα, κάτι που ίσως δεν το ξέρουν οι πολλοί, για να καταλάβουμε λίγο και το ποιόν των ποδοσφαιριστών που έχει αυτή τη στιγμή το εθνικό μας συγκρότημα, πρόσφατα κάηκε ένα σπίτι ενός πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου.
1: Okay.
0: Και εμείς ως ΨΑΠ απευθυνθήκαμε, γιατί έχουμε και ενεργά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο παίχτες της Εθνικής, όπως ο Μασούρας, ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Ρέτσος.
1: Εντάξει, ο Μασούρας είναι και κοινωνικά ενεργός και αυτό δεν φανερά.
0: Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μιλήσανε με τους υπόλοιπους παίχτες της Εθνικής και δωρήσανε προς αυτόν τον ποδοσφαιριστή για την κατασκευή του σπιτιού του που δυστυχώς κάηκε. Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο.
1: Επιτρέψτε
0: μου να μην πω το νούμερο.
1: Όχι, ούτε νούμερο ούτε όνομα, τίποτα. Η κίνηση αρκεί.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η κίνηση φυσικά αρκεί και μάλιστα όταν ήρθε σαν σκέψη σε εμάς να το κάνουμε με τα παιδιά που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, λέγαμε εντάξει, τα 15 παιδιά να βάλουν ένα ποσό, τα 30 που είναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Και μπορώ να σας πω ότι από τα 30 παιδιά βάλαν τα 30.
1: Άμπρα. Αυτό είναι.
0: Αυτό δείχνει και το πόσο καλά παιδιά είναι και το πόσο παρέα έχουν δημιουργήσει.
1: Σημαντικό και
0: εκεί ακριβώς.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς θα αποπαδικοποιήσουμε αυτή την κατάσταση στην Εθνική Ελλάδα, σε όποιο γήπεδο παίζει δηλαδή, να πηγαίνουν οι οπαδοί τους, να φωνάσουν θύματα, να βρίζουν τους άλλους? Είναι άσχημο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Σε
0: δεν
1: όλα.
0: Είναι εύκολο.
1: Δεν λέω μόνο για χθες που συνέβη.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να γίνει από καιρό είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκαναν τώρα. Δηλαδή το ότι πήγανε και αγοράσανε προπονητικό κέντρο, γιατί η Εθνική αναγκαζόταν να πηγαίνει δεξιά-αριστερά να κάνει προπόνηση όταν,
1: είναι σημαντικό,
0: όταν είχαμε επίσημες διοργανώσεις.
1: Οφείλουμε να το παραδεχτούμε.
0: Το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι σε μια πόλη της επαρχίας, όχι της Αθήνας, να δημιουργηθεί ένα γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται μόνο η Εθνική. Να είναι δηλαδή το δικό της γήπεδο. Κάνοντας κάτι τέτοιο, νομίζω θα αποκλείσουμε αυτό που προανέφερε.
1: Δυστυχώς, αλλά είναι αναγκαίο. Δηλαδή βλέπεις, είναι στην Ισπανία αναγκαίο. Παίζει στη Μαγιόρκα, παίζει στη Σαραγώσα, παίζει σε όλα τα γήπεδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ, Σφίγγουιτς.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολύ κακή νοοτροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζουμε ότι επειδή η Εθνική χρησιμοποιεί το δικό μας γήπεδο, ότι μας, εκείνη την ώρα η ομάδα μας ανήκει κιόλας.
1: Έτσι. Έτσι, για να κλείσουμε λίγο, θα ήθελα σαν Γιώργος, όχι σαν προπονητή, ούτε σαν τερματοφύλακας, ούτε σαν πρώην ποδοσφαιριστής, σαν Γιώργος, τι μήνυμα θα έδινε, ρε παιδί μου, στα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να παίζουν μπάλα, που πάνε να γίνουν επαγγελματίες, που είναι λίγο μικρότερα?
0: Θα τους έλεγα να χαίρονται το παιχνίδι, ότι όσο και αν μπαίνουν σε αγωνιστικά τμήματα ή σε επαγγελματικές ομάδες ή ακαδημίες, να χαίρονται το παιχνίδι. Αυτή είναι, θεωρώ ότι όποιος το κάνει είναι πραγματικά ευλογημένος
1: και μπορεί
0: πραγματικά,
1: αυτό,
0: να δώσει, πραγματικά να δώσει αυτό που μπορεί. Ναι. Το ξεχνάμε, ναι.
1: Και το ξεχνάμε και εμείς και οι προπονητές και οι γονείς καμιά φορά. Δηλαδή...
0: Το ξεχνάμε γιατί η πίεση είναι αφόρητη προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Είναι.
0: Ότι πρέπει να κερδίζουμε είτε να κερδίζουμε.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και τα λέμε.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, καλά
0: Γιώργο. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μπαντής, απλά, λιτά, απέριτα, πράγματα κανονικά, λέει την πραγματικότητα όπως είναι, και κάτι είναι που μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα, πολύ σοβαροί ήμασταν, έτσι πάμε πολύ σοβαρά, πάμε λίγο να ξεφύγουμε ξανά. GM, τι γίνεται, παλικάρι μου, έτοιμος να αδράξεις άλλο?
2: Καλά, κάνω μια δουλειά τώρα εδώ.
0: Άλλο από σηκού. Κοίτα, λέγαμε για τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος ερχόταν, ο άνθρωπος, έτρωγε τα ταπερά και το έβλεπε βίντεο και τον κράζαμε. Τώρα που κάνετε όλοι ό,τι έκανε ο πρόδρομος, γιατί δηλαδή δεν τον βγάζουμε ως επίτιμο ηχολήπτη του Ιτάρο? Δηλαδή, εσείς, δηλαδή τώρα το μόνο που δεν κάνατε ακόμα είναι να μεταφράσετε άλλα μπρουνέζικα. Δηλαδή, κατάλαβες. Ο άνθρωπος είναι εδώ, ήταν εδώ, έκανε, δεν μας άρεσε. Λοιπόν, πάμε. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like, έχουμε μόνο 130 like. Πρέπει να φτάσουμε τα 160 μέχρι τις παρά 20. 10 λεπτά και 30 like, παιδιά, πάμε. Λοιπόν, βάλτε τους πάδες, πάρτε τηλέφωνα, στείλτε μηνύματα, βγείτε στους δρόμους γυμνοί, γυμνές, γυμνά, γυμνό, γυμνόστιθο, τρέξτε, βάλτε παντού ή ταρό, σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου, με χαμήλωσε τώρα επειδή φώναζα, σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε το στιέρα, σε όλα. Δεν βύχει, λέει, όπως έκανε ο πρόδρομος. Έχει φτερνιστεί όμως.
2: Έχω μια είδηση επί του πιεστηρίου.
0: Συνέβη. Θα την πεις εσύ ή θα μας τη γράψεις, γιατί σε βλέπω δύσκολο.
2: Θα την πω. Ο Ηρακλής έπαιζε σήμερα στο φιλικό, το βόλιο του Ηρακλής στη Φλόρινα. Ναι, χάσαμε 0-3.
0: Από τη Λεύσκη.
2: Ναι, είναι η Λεύσκη, τώρα νομίζω είναι και...
0: Είναι η ομάδα της Βουλγαρίας μέσα στις 2-3 πιο δυνατές της πρώτης κατηγορίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Αυτό. Χάσαμε 0-3. Το παλέψαμε αρκετά από ό,τι βλέπω εδώ. Τώρα ανέβηκε ένα
0: σκορ. Φαίνεται από το σκορ εδώ. 0-3 είναι κλασικά, είναι πάλι. Μάχη σώμα.
2: Από το Γουσού. 22-25 το πρώτο σετ. 21-25 το δεύτερο σετ. Ναι. Και 20-25 το τρίτο σετ.
0: Ξεκινούσαμε ανάποδα, μήπως.
2: Όχι, κανονικά. 22-21-20.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά.
0: Νομίζω ήταν ευκαιρία για αρκετά συμπεράσματα. Για μένα το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει τώρα, αύριο ή μεθαύριο νομίζω, με τον ύφεστο της Φλόρινας, που είναι ο νούμερο ένα ανταγωνιστής για την άνοδο. Επίσης, λέει ο GM, δεν πανηγυρίζει στοιχηματικά γκολ. Δεν πήρε στοίχημα ο GM. Οι πλούσιοι δεν παίρνουν στοίχημα. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα είναι πλούσιοι συναισθημάτων, χρημάτων κλπ. Δημήτρης Φελάνος λέει εδώ, ο πρόδρομος λέει: μην αρρωστήσουμε να μας το χτυπήσεις. Άρα αυτό που παγώ, τα εστερνίζεται ο πρόδρομος. Κατάλαβες. Εγώ είχα δίκιο σε τα που είπα. Και είναι και μαζί μας. Πρωταθλητής Βουλγαρίας είναι αυτή, λέει ο Θωμάς ο Βλάχος. Ο Θωμάς ο Βλάχος ξέρει τα πάντα. Δηλαδή είναι το AI του Ηρακλή, είναι ο Βλάχος. Παίρνει το Βλάχο και του λες: γεια σου, ξέρω εγώ, θέλω αυτή την πληροφορία και στη λέει κανονικά όμως. Όχι όπως το AI. Στο AI μια φορά σε μπερδεύει. Αύριο παίζουμε με τον ύφεστο Φλόρινας. Το που λένε μου, ποιο είναι το που λένε σου από την ομάδα? Το που λένε του κόσμου είναι σίγουρο Βραζιλιάνος. Έτσι. Το που λένε του GM ποιο είναι? Ο Αργεντινός, ο Αργεντινός.
2: Μπα.
0: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
0: Εμένα μου αρέσει ο Αυγερινίδης, φίλε. Ένας πιτσιδικής.
2: Έχω ακούσει κι εγώ πολύ καλά λόγια.
0: 6 μέτρα να πούμε, σηκώνεται για μπλοκ και συνεφιάζει.
2: Αλλά μάλλον κι εγώ Βραζιλιάνος θα πω.
0: Εγώ γουστάρω Αργεντίνο πάρα πολύ. Είναι ίδιος με τον Κουζέλογλου. Ίδιοι. Ίδια μούτρα
2: με τον Κουζέλογλου. Ναι, όταν την πρώτη φορά που τον είδα, δηλαδή.
0: Όταν πέρδεψε. Όταν πέρδεψε. Όταν ήρθε στο λεωφορείο, λέω: πού είστε, αυτό παίζει μπάνα κομπά ή δεν παίζει? Τι είναι, αλλάξα μάθημα σε παίχτη. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου, Μιχαλάρα. Ο Αλεξάκης, λέει ένας φίλος. Ο Αλεξάκης, γιατί έχει κάνει το επικό fail πέρσι με τον Άρη και έχω ξεφύγει εδώ σε το στούντιο την επική μου αντίδραση. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω, ρε παιδιά. Στην προηγούμενη εκπομπή να πούμε τη Τρίτη, που φορούσε την μπλούζα τη Μουσταρδί, θέλω να μου στείλετε όλοι εσείς που είστε πάνω από τις εκπομπές να πούμε και στέλνετε και κάνετε ακροατάς αυτοί, που με κάνετε και βίντεο κλπ. Ακούστε. Θέλω να μου βρείτε σε ποιο σημείο λόγια το χρώμα τη μπλούζα του Μουσταρδί. Αυτό θέλω να μου βρείτε. Σας δίνω μια αποστολή, ας πούμε. Να ξέρω ότι κάθε 15 μέρες με ένα μήνα θα βγαίνει ένα best of από τη Φουκαριάρα. Με τα καλύτερα στιγμιότυπα, θα έχει μέσα συνταγές, θα έχει μέσα καφρίλες, θα έχει πολλά. Οκ, okay, να ξέρετε. Προχωρούμε. Σπέρα, λέει ο Θωμάς. Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα σε λίγο θα καλέσουμε τον ηθοποιό. Πάμε, ξέρετε τι θέλω. Τώρα ξεκινάει το μπασκετάκι, ας πούμε. Γουστάρουμε. Η αλήθεια είναι πως κατεβάζει ομάδα ο James στο 5x5, θα τη λένε Φασέη. Αν μας ακούει ο GM είναι εδώ ή έχει φύγει στρατόσφαιρα. Μάλλον έχει φύγει έργο. Να ξέρετε. Δεν είναι εδώ μαζί μας. Κάτι κάνει και κάνει τροχό πάνω στο.
2: Κάτι μίλαγα στο τηλέφωνο. Συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη ρε παιδιά. Είναι πολλά τα δρόμενα.
0: Όλα τα δρόμενα αυτά 7 με 9 γίνονται. Πού είστε την Παρασκευή δηλαδή να πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να πάμε να κάνουμε την πρόβλεψη της αγωνιστικής και αφού δεν έχουμε ποδόσφαιρα, να πάμε στο μπάσκετ. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε μαζί, θέλω να στέλνετε και εσείς τι πιστεύετε. Μύκονος, ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει ο συμπολίτης. Το είδα, το έκανε ο Κώστας ο Κούσης αυτό στο Basket Plus και ψήθηκα να το κάνουμε λίγο γιατί δεν το έχουμε στην μπάλα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και Μύκονος έχει κάποια προβληματάκια. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Τα παιδιά χθες κάναν μια εξαιρετική εκπομπή να πούμε. Αλλά εμείς τώρα θέλουμε να πούμε και εμείς λίγο για μπάσκετ. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό. Με συγχωρείτε, το μακρινό rebound. Εμείς το πήραμε το rebound. Ζωγραφιστό είναι μια μέρα νωρίτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχής που θα είμαι ακόμα μια χρονιά εκεί στη γραμματεία. Ο Άνκορμαν. Έτσι. Ο Άνκορμαν, που άλλος με έστειλε κατευθείαν. 38 και 15 λόγια για το Μουσταρδί. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, μα εντάξει, είναι απίστευτοι. Λοιπόν, είναι αυτό ξέρεις που με μισή γυναίκα του. Που έχει βάλει ξυπνητήρι για τον άντρα της τη φωνή μου. Για να ξυπνάει να τον δέρνει και να ξανακοιμάται μετά αυτή. Λοιπόν, Μύκονος ΠΑΟΚ λέμε διπλό και θα πω εγώ και under 15,5 πόντι Όσμαν και over 5,5 assist Καλάθης. Δίνουμε εδώ ψωμί. Κολοσσός Ρόδου, δόξα Λευκάδας. Ο Τσιακμάς ο αδερφός μου, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλητός μας. Θες να μην μιλάω, ακούς κάτι στο κινητό, θες να ησυχάσω, να κάνω, να κλείσω τα φώτα, να φύγω. Τι χρειάζεται ο αγαπητός GM? Τίποτα.
2: Ρε, σου λέω, μιλάω στο τηλέφωνο.
0: Α, νόμιζα πως να μην μιλάω εγώ για να ακούς καλύτερα.
2: Όχι, όχι.
0: Συγγνώμη,
2: ένας φίλος έγραψε ήχος, δεν ξέρω. Ακουγόμαστε πάντως, φίλε.
0: Γιώργο, ακούς? Λοιπόν, Κολοσσός Ρόδου Λευκάδα, άσος. Όχι ότι Λευκάδα θα είναι το μπάζο της κατηγορίας, αλλά είναι άσος. Αυτά τα μάτς, ο καλός οπονητής, αλλά απεχθής χαρακτήρας, ο Κώος Λυκογιάννης, τα έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. ΑΕΚ Μαρούση. Ένα καλό Μαρούση, καλύτερο από πέρσι, με λιγότερες δάφνες, αλλά καλή ομάδα. Μια ΑΕΚ μέτρια με ένα προπονητή που λατρεύω. Έτσι, Ντράγκα Σάκοτα. Ο Ντράγκα Σάκοτα κοιτάει ένα παίχτη ΑΕΚ και παθαίνει, δεν υπάρχουν αυτά, να ξέρετε. Απίστευτος. Θα το πούμε βρε για το ματζάρι, βρε. Θα το πούμε βρε. Αν μιλήσουμε για το ματζάρι, θα στείλατε για μπάσκετ, βρε σπανάκια. Λοιπόν, ΑΕΚ Μαρούση είναι το ματζ, είναι άσος. Βέβαια, βάσει των αποδόσεων που βλέπω εδώ, το 1,26 αυτό είναι να το πάρουμε, να το βάλουμε, ξέρετε πού, στη σκολικοειδή απόφυση. Αλλά θεωρώ ότι θα το πάρει ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι. Προμηθέας Περιστέρι. Σούπερ ντάμπλ. Διπλάρα. Το Περιστέρι θα κερδίσει. Ο Προμηθέας, να ρωτήσω εδώ, ξεκινάει με μείον 3. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ξεκινάει με μείον 2. Αλλά ο Προμηθέας ξεκινάει με μείον 3. Είναι αλήθεια αυτό ή ακόμα είμαστε στο θα δούμε τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα, εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Πάμε τώρα στο Καρδίτσα Άρης. Και εδώ διπλό, η Καρδίτσα επιτέλους δίνει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους. Αν πεις οι Αριανοί θα πάνε. Ναι, αλλά άμα θα πάνε οι Αριανοί, θα δώσει και σε εμάς εισιτήρια. Γιατί πέρσι θυμάστε ότι στην αγωνιστική διάρκεια, στην αγωνιστική σεζόν, τέλος πάντων τώρα δεν μας είχε δώσει εισιτήρια. Έτσι ο αστυνομικός διευθυντής. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει εδώ πέρα ένα διπλό. Θα πάνε και οι οπαδοί του Άριος να παίξουν. Παναθηναϊκός Βίκος, ένας άσος. Άσος ο Μπραντοβιτσικός. Δηλαδή με rotation με αυτά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και Ηράκλης Ολυμπιακός. Άσο με μείον 9,5. Για μένα είναι τραγωδία. Είναι τραγωδία το γεγονότο ότι χθες ο Ολυμπιακός έκανε κλαρίνο την Μπολόνια. Δηλαδή ρε Ολυμπιακέ, δεν μπορεί να πάει να κερδίσει εκεί 25 πόντους και θα σε κάνει τώρα, τους κάνει ο Μπαρτζόκας τώρα, τους πει όλο το εορτολόγιο από το α στο ω, θα τους το στείλει όλο, θα τους το πει live, έτσι, και θα έρθουν οι άλλοι εδώ να παίξουμε το μαχαίρι στα δόντια, στο Ιβανόφιο. Αντί να κερδίσει εκεί μέσα 80-97 και να έρθουν με φραπέ, σταυροπόδι και τους μισούς εκτός αποστολής, να βγουν να πίνουν και 12 ποτά, να πούμε εκεί στο Μαντώνα, στα Λαδάδικα. Έτσι, στα αδέρφια μου εκεί που έχουν ένα πολύ ωραίο μαγαζί, μας στηρίζει και όλα στο Μαντώνα, είναι δίπλα μας. Θα έχουμε τρέλα. Θα έρθουν εδώ πάλι φουρνιά 60 πόντους. Θα μπει αυτός ο Μοντέρο μέσα, θα τον πω come to here, Μοντόρο, I know you. Θα του φέρω το Μοντέρο, το center back από την Ουρουγουάη. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν τώρα διάφορα να πούμε εκεί πέρα για να είναι το μάτσο ωραίο. Και επειδή τώρα έχω και πολύ μεγάλη διάθεση, θέλω να πούμε την κατάταξη της Basket League. Εσείς θέλετε? Θέλετε. Πέρσι είχαν πάει οι Αριανοί, άλλη οπαδία μας, κόβει η αστυνομία. Οι Αριανοί είχαν πάει πέρσι μεμονωμένα, ήταν με Ξιάου κλπ. Είχαν πάει καμιά 80. Λοιπόν, GM θέλει να συμμετέξει, αυτό ξέρεις μπάσκετ, γνωρίζεις το άθλημα. Γνωρίζεις μπάσκετ.
2: Έχω να πω ότι όταν ήμουν μικρός, το άθλημά μου ήταν το μπάσκετ.
0: Δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι.
2: Έπαιζα. Συγγνώμη. Έπαιζα playmaker, μετά ψήλωσα πιο πολύ, έπαιζα τεσάρι. Έχω κάνει double-double και σαν πεντάρι, γιατί δεν είχα μάλλον, απέναντι στο Διαμαντάκο που μετά έπαιξε Παναθηναϊκό και Μαρούση και τα λοιπά.
0: Τι πεντάρι.
2: Και ψυχικό.
0: Πεντάρι, τι με νάνος παίζατε.
2: Όχι, ρε, απλά ψήλωσα πρώτος.
0: 80 είσαι, ρε φίλε.
2: Τώρα μιλάμε για Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη, ρε φίλε.
0: Κοίτα, ήσουν 1,74 Δευτέρα Γυμνασίου.
2: Δεν ήμουν 1,74, είχα ψηλώσει απότομα, ρε παιδί μου. Οπότε έπαιξα και πεντάρι. Μετά ψήλωσαν και άλλοι, οπότε έγινα άσος. Και εκεί έκανα μεγάλη καριέρα.
0: Κανονικά και
2: μετά. Δύο χρόνια. Μετά το σταμάτησα, γιατί είχα διάβασμα. Κανονικά ξεκινήσα ένα αριστερό μπακ.
0: Στο μπάσκετ.
2: Στην μπάλα.
0: Α, στο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου πήγα και έκανα αλλεργικά τεστ, γιατί δεν πήγαινα
0: πολύ. Κύριε Μαλακίου, κύριε Μαλακίου, κύριε
2: Μαλακίου. Και έβγαλε όλες τις αλλεργίες της. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι έχω πάρα πολλές αλλεργίες, τέλος πάντων. Μία από αυτές ήταν στο γρασίδι.
0: Έχεις αλλεργία στο γρασίδι?
2: Ναι, στο κουρασίδι.
0: Πάγανε πάρα με ένα φίλο μας.
2: Δηλαδή και είχαμε στο καφτατζόγλιο.
0: Στο παλιά που είχαμε πάρει.
2: Ναι, και στο καφτατζόγλιο, αν είναι κουρεμένο το γρασίδι, κάτι φορές που φύσαγε και μου ερχόταν αυτή η μυρωδιά, δεν την πολύ πάλευα.
0: Μάλιστα.
2: Λίγο.
0: Αν ακούτε και στο καφτατζόγλιο, κουρέψτε το κανένα δύο μέρες πριν το μάζο.
2: Εντάξει, τώρα αυτοί οι χλωτάπτες είναι άλλο έργο, ρε παιδί μου, αλλά κάποια χρόνια που όντως.
0: Τα γαζόνια ήταν αυτά, τα των εξοχικών.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Το γαζόνιο του εξοχικού παλιά είχαμε να πούμε. Ωραία. Μεγάλη καριέρα που έκανε GM.
2: Στον Άρης Κάλλας.
0: Στο σεξ.
2: Άρης Κάλλας, με σήμα τον Άρη, αλλά πράσινες μπλούζες. Ιστορική ομάδα του 1931, φίλε.
0: Άρης Κάλλας.
2: Φυσικά.
0: Σαν ονοματεπώνυμο είναι, γεια σας.
2: Και τώρα παίζουμε.
0: Χάρηκα, Άρης Κάλλας.
2: Αλφα τοπικό, πάμε δυνατά. Είχαμε ανέβει γάμα εθνική πριν από κάποια χρόνια.
0: Παναγία μου.
2: Δυστυχώς δεν πήγε.
0: Πάθα την ψηφοφοβία.
2: Ναι. Αυτά. Ανακοινώσαμε και τις νέες μεταγραφές μας στο Instagram. Και πάμε πολύ δυνατά.
0: AI
2: πολύ.
0: Ή γραφιστικό.
2: AI, δυστυχώς, ναι.
0: Βγήκαν με αλλεργία στο γρασίδι και τι τρώει. Στο γρασίδι το πατητό, όχι το φαγητό.
2: Είδα που λέτε για 5x5. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ο GM έβαλε το τρίποδο στο μάτς που έχασε το σχολείο του 112-3.
2: Όχι, ρε, έχω πάρει και μάτς. Άσε. Ρε, δεν έχεις ιδέα, σου λέω τώρα. Κάποια περίοδο έπαιζα.
0: Δεν πρέπει να με φύσουμε για να τα πεις για μέρα εδώ πέρα όλα.
2: Έπαιζα.
0: Λοιπόν, ακούστε, 153 like, να φτάσουμε 175 και να πάρουμε τον πρωταγωνιστή. 175 like, πάμε παιδιά. Γεια σου, ρε Μπουλβάη, καλησπέρα Παυλάρα και GM. Θέλω να ξανακάνω έκκληση στο Βασίλη, τον αδερφό μου, τον Τζατσατσά, τον Always Proud. Πού είστε, παιδιά μου, εσείς, σας έχω χάσει, πού είστε, μου λείπετε πολύ. Όμηρα από τη Μονεβασιά, Κοπούκι, εσύ από τη Γερμανία. Πού είστε, ρε παιδιά, εσείς. Δίνω 100 ευρώ σήμερα μου στείλε τη στενή σου, παίζει ο Μαρκάκος Κομπάρσος. Α, κάτι ξέρει αυτός. Κάτι ξέρει.
2: Ποιος είσαι?
0: Στείλτα σε μένα να τα στείλω πάνω από 50. Να γίνουμε, να βγούμε σήμερα με τα ποτά μας.
2: Και μετά θα φέρει ο Ηρακλής Κάλλας πανό game over.
0: Άρης Κάλλας.
2: Ναι, εγώ έπαιζα στον Άρη, αλλά θα φέρει ο Ηρακλής πανό game over. Α. Γιατί θα πες. Επίσης, να πω ότι είχαμε Ηρακλή στο χωριό, τον Ηρακλή Λέιμονα.
0: Λέιμονα.
2: Λέιμονα είναι το χωριό.
0: Λέιμονα.
2: Από το Παντελεήμονα είναι ο Άγιος Παντελεήμονας μεγάλη
0: κάρτα. Και έγινε Λέιμονα.
2: Λέιμονα, ναι.
0: Ράιος
2: είναι Τσάιρος. Ο παππούς μου, ο Γιώργος, είχε μεγαλώσει εκεί πέρα, ναι. Δεν είμαστε από κι εμείς. Προς τα κάτω είναι προς τη θάλασσα αυτό. Και ναι, ωραίο χωριό έτσι, αγροτόσπιτα και τα λοιπά, με τις πορτοκαλιές.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία έτσι, έχει δροσιά το βράδυ. Και κοντά η θάλασσα, έχει και ναυτικούς. Και...
0: Ναυτικός, εσύ τι σε νοιάζουν? Καλώς ήταν αυτά για τους μπουρλούδικα.
2: Όχι, ρε φιλέ.
0: Ο κήπος είναι αμφιρός.
2: Λέμε τώρα για το Λέιμονα, για τα χωριά μας εκεί κάτω στη Λακωνία. Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Γιατί δηλαδή, επειδή
0: ένα
2: είμαστε διάφορα τυρακλία,
0: α έχετε ένα κακό.
2: Τι?
0: Πολλούς φάσετε.
2: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
0: Το Λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία σου.
2: Ναι. Και είχαμε τον Ηρακλή Λέιμονα που κάποια πρώτα ήταν και προπονητής ο παππούς μου.
0: Μάστε.
2: Φυσικά. Αλλά μετά σταμάτησε να είναι. Μετά έγινε και στον Ναό Μυρτέα προπονητής για λίγο. Μετά σταμάτησε και εκεί.
0: Και.
2: Τίποτα. Αυτό.
0: Και
2: τώρα ο Άο Μυρτέας δεν έχει γήπεδο. Γιατί δεν το έχουν συντηρήσει, δεν είναι λεφτά ο Δήμος.
0: Ο Ηρακλής και ο Άο Μυρτέας.
2: Ναι, αυτό. Και είναι δίπλα από ένα χωράφι μου τώρα εκεί με κάτι ελιές.
0: Και τι, φοβάσαι μην το καταπατήσουν. Μπορούμε να αφήσουμε τις ελιές για να κάνουμε το χωράφι. Να το Μωυσή, να τις πάμε λίγο άκρη τις ελιές. Ούτως ώστε
2: θέλω να μου φέρουν ένα πλάνο. Ένα πλάνο, να το εγκρίνω, να πω ότι ναι, ρε παιδιά, κόφτε μου 5 ελιές και πάρτε το, ας πούμε. Μάλιστα. Τώρα έτσι στον αέρα, α πούμε, και τα λοιπά.
0: Άσε, δεν, κάτω,
2: δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, δώστε εγώ πίσω GM και ας μιλάει με πλάτη στην κάμερα. Θα κάνουμε και αλλίωση φωνής. Που όπως μιλούσε αυτή που νόμιζε ότι μιλάει με τον Κριστιανό Ρονάλντο και του έδωσε ένα κατοστάρικο αέρης. Έτσι θα βγαίνει και θα μιλάει. Ο θείος έπαιζε μπάλα, GM, αγωνιούμε. Κάτι θα έχεις κάνει και τους έχεις χάσει. Λέει ο Πάρτον Σάουερ. Ο Πάρτον Σάουερ, ύποπτο όνομα είναι αυτό. Ο Πάρτον Σάουερ, πρέπει να είναι πολύ κακό παιδί αυτός. Για το θείο δεν είπαμε κάτι. Καλησπέρα από Κιανόλευκη Μύρινα, πρωτεύουσα της Λίμνου. Τώρα εσύ φαντάρος είσαι. Για φαντάρος ακόμα να πούμε, έτσι όπως βλέπω μακριά. Λοιπόν, πάμε να πούμε την κατάταξη που θεωρούμε στο μπάσκετ. Όσο εγώ μιλάω, εσύ κάνετε like να φτάσουμε 175. Πάμε 161. Έχουμε, είμαστε πολύ περισσότεροι μέσα. Πάμε λίγο, πάμε, πάμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, εγώ λέω πρωταθλητής, Ολυμπιακός δεύτερος. ΠΑΟΚ τρίτος, Άρης τέταρτος, ΑΕΚ πέμπτη. Πάμε ξανά. Παναθηναϊκός πρωταθλητής, Ολυμπιακός δεύτερος. ΠΑΟΚ τρίτος, Άρης τέταρτος, ΑΕΚ πέμπτη. Πάμε να δούμε και τις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Ωραία. Βίκος, Προμηθέας, Καρδίτσα, Λευκάδα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα κινδυνεύσουν. Και μετά, ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες? Από το 6 έως το 10. Ηρακλής, Μαρούσι, Περιστέρι, Κολοσσός, που δεν με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Κάτι ξεχνάω τώρα εγώ. Μια ομάδα την ξεχνάω. Α, Μύκονος. Θεωρώ ότι Ηρακλής, Μαρούσι, Περιστέρι κλείνουν την οχτάδα. Στο 9, 10 Κολοσσός, Μύκονος, με καμιά αναγούλα μπορεί να πάνε στο 12 κλπ. Αλλά πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες, ο Κολοσσός και ο Μύκονος, δεν θα παλέψουν για τη σωτηρία τους. Θα είναι καλύτερα. Και Βίκος, Προμηθέας, Καρδίτσα, Λευκάδα θα παλέψουν για την παραμονή τους. Μπορεί να πέσω και έξω, όπως ας πούμε με τον Πανετολικό, τρεις προαγωνιστικές, κάνε τρεις νίκες και βγήκατε όλοι και μου είπατε τα δικά σας να πούμε και είσαι μυρωδιάς και δεν μπορείς και δεν κάνεις και δεν ράνεις. Από την Elite League θα ανέβει ο Πανιόνιος και ψάχνουμε το δεύτερο. Θέλουν να ανέβει η Μεγαρίδα, θέλει να ανέβει. Αν θέλει να ανέβει η Μεγαρίδα, θεωρώ ότι είναι πάνω από τον Πρωτέα Βούλα και τον Παπάγου. Οκ. Okay. Αν θέλει να ανέβει η Μεγαρίδα και από το Λαύριο. Αλλιώς θα γίνει μια μάχη εκεί στα πέριξ των Αθηνών για να ανέβει και ο δεύτερος. Αλλά ο Πανιόνιος θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα ανέβει κατηγορία φέτος. Έτσι. Λοιπόν, αγωνιστική δράση τώρα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε. Έχουμε να εθνικές ξανά. Ο Ηρακλής προπονείται. Θα τα πούμε αυτά μετά τις 8. Θα βγάλουμε τον άνθρωπο εδώ, τον Αποστόλη, τον Τζίμα. Και μετά θα βγάλουμε το Φελάνο να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και για άλλα, για βίντεο κλπ. Λοιπόν, κύριε GM, μήπως να πάρουμε τον άνθρωπο? Μου έκανε νόημα, ναι. Οπότε πάμε. Χατζητάσο, νόμιζες ότι εγώ δεν θα σε απαντήσω, ε? Νόμιζες ότι θα με πιάσεις εξαπίνης. Και μάλιστα ο προπονητής της Μεγαρίδας, που είναι και φίλος μας, είπε πώς γίνεται να μην είναι δεύτερο φαβορί η Μεγαρίδα, η ομάδα του. Εφόσον έχει μεγαλύτερο ρόστερ από τις υπόλοιπες ομάδες και να δίνει τόσο μεγάλη διαφορά, δίνει πέμπτο φαβορί νομίζω. Πείτε μου τις γνώμες σε εσάς για τον μπάσκετ, τι πιστεύετε για πρωτάθλημα, ποιος θα μείνει, θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει play-off κλπ. Θα υπάρχει και μια πολύ ωραία έκπληξη την Κυριακή. Έτσι, να έρθει ολέα πολύ νωρίς, θα έχει και πολύ καλό καιρό να περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέσα στο, έξω αρχικά και μετά μέσα στο Ιωαννόφιο και μετά από το μάτς και ξανά έξω εκεί στο Fan Zone. Λοιπόν. Είναι μαζί μας ο Απόστολος, ο Τζίμας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς και χαρούμενοι που είσαι εδώ μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ.
0: Αύριο λοιπόν λαμβάνει χώρα στο Κατσάνιο η θεατρική παράσταση, αν τα λέω σωστά. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα.
1: Πολύ σωστά. Στις 7 η ώρα αύριο λοιπόν θα είμαστε στο Κατσάνιο.
0: Και εμείς.
1: Είναι ένα παιδικό βιβλίο η αφορμή αυτής της παράστασης. Ομώνυμος τίτλος. Δηλαδή, συγγνώμη για τη φασάρια, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Είναι του Βασίλη Κωστάκη. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο χαρακτήρες. Έτσι, για από λίγο πράγματα για την ιστορία. Πρόκειται για δύο χαρακτήρες, τον Μπένο και την Αντιγόνη, οι οποίοι θέλουν να βρουν ένα καθαρό μέρος να παίξουν, τόσο απλό. Και βλέπουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια το πώς η συλλογικότητα, η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη μπορούν να βοηθήσουν τόσο ώστε ακόμα και τα παιδιά με μικρές πράξεις φροντίδας να βρουν ένα καθαρό μέρος για να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα, το ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι, το βλέπουν το ίδιο εύκολα και μεγάλοι και παιδιά, δηλαδή απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, αλλά όλοι μπορούν να το δουν, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι σπουδαίο να το δουν και οι γονείς. Δηλαδή, προσωπικά, χωρίς να είμαι γονιός, η αλήθεια είναι, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να πάρουν πολύ όμορφα μαθήματα και οι γονείς, να το δουν ευχάριστα και να το συζητήσουν και μετά με τα παιδιά τους. Δηλαδή, να είναι η αφορμή για να ανοίξει μια συζήτηση για το πόσο τα παιδιά μπορούν πραγματικά με μικρές πράξεις σιγά-σιγά να αλλάξουν τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα λίγο έτσι ένα γενικό. Πώς νιώθει ένας ηθοποιός όταν παίζει κάτι που του αρέσει? Γιατί σίγουρα υπάρχουν και ρόλοι που δεν σε ενθουσιάζουν.
1: Φυσικά. Εγώ βέβαια σε αυτή την παράσταση είμαι ο σκηνοθέτης, αλλά έχω υπάρξει ηθοποιός. Okay. Οπότε μπορώ να μιλήσω και για τα δύο. Από την πλευρά του σκηνοθέτη, βλέποντας την παράσταση, βλέποντας μια παράσταση μάλλον που κάποιες φορές μπορεί να μην τρελαίνεσαι, mm-hmm. Μπορείς πάντα να βρίσκεις μικρές στιγμές μέσα στο έργο που σε κάνουν εσένα να νιώθεις είτε περήφανος είτε να σου ταιριάζουν. Από εκεί και πέρα, το θέμα ηθοποιός είναι πολύ διαφορετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σαν επαγγελματίας ηθοποιός, οποιοδήποτε μπαίνει σε μια ιστορία, σε ένα ρόλο, και αυτό το πράγμα του δίνει χαρά οτιδήποτε ρόλο και να κάνει. Δηλαδή είναι η πράξη πάνω στη σκηνή που ακόμα και αν δεν του ταιριάζει φαινομενικά ο ρόλος ή μπορεί να μην τρελαίνεται για αυτό το ρόλο, mm-hmm. τα ξεχνάει κάπως πάνω στη σκηνή. Είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσει.
0: Ωραίο αυτό που λες. Εσύ τώρα σαν σκηνοθέτης, εσύ προτιμάς να είσαι ηθοποιός ή σκηνοθέτης αρχικά?
1: Σκηνοθέτης. Είναι ξεκάθαρο. Είναι, για να το ταυτίσω και λίγο με την ιστορία μας την αυριανή, για μένα η σκηνοθεσία είναι οι ιστορίες που κάναμε μικρά παιδιά και κάπως τις φέρουμε σκηνή και μπορούμε να τη δημιουργήσουμε ένα δικό μας κόσμο συνολικά.
0: Άρα ουσιαστικά οπότε δεν είναι το ατομικό. Φέρνεις ας πούμε μπροστά στο θεατή αυτό που εσύ θα ήθελες ή έζησες ή σκέφτηκες ως παιδί.
1: Ακριβώς. Σε μένα, ειδικά για τις παιδικές παραστάσεις όπως την Αυριανή, είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, η αγαπημένη μου σκηνή, έτσι, για να κάνω ένα μικρό spoil της Αυριανής παράστασης, είναι που τα παιδιά διαλέγουν, γιατί είναι συμμετοχικό κιόλας, το αν θα παίξουν ποδόσφαιρο ή κλωτσοτενεκέ. Okay. Ο κλωτσοτενεκές, για όποιος είναι από τους πιο μεγάλους, είναι ουσιαστικά ένα τενεκεδάκι που χρησιμοποιούσαμε αντί για μπάλα.
0: Κοίτα, ρε φίλε, εγώ 33 χρόνια είμαι, έχω παίξει έτσι.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Οπότε εμένα, με το που διάβασα, αυτή η σκηνή και μόνο, γιατί μου θύμισε τα δικά μου παιδικά χρόνια, ήταν κάτι που μου άρεσε τρομερά.
0: Και ειδικά, οπότε σίγουρα, αν είχαμε ένα μπουκαλάκι που είχε μέσα λίγο νερό, δεν ήταν άδειο ή κανένα τενεκεδάκι.
1: Ακόμα καλύτερα. Ήταν ακόμα καλύτερα. Είχε δύναμη. Είχε δύναμη. φυσικά. Οπότε ναι, κάπως έτσι οραματίζομαι κάποια πράγματα, ειδικά στο παιδικό. Πώς τα ζήσα εγώ στη γειτονιά μου, πώς εγώ έπαιξα με τους φίλους μου, πώς όντως μπορεί για παράδειγμα ένα σκουριασμένο σίδερο να ήταν αφορμή να σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάπως να χτυπούσε και δεν μου άρεσε. Οπότε όλες αυτές τις ιστορίες προσπαθώ να τη φέρω στη σκηνή.
0: Η γειτονιά σου ποια ήταν?
1: Η γειτονιά μου, εγώ έχω μεγαλώσει στα Ιωάννινα, οπότε είναι λίγο μακριά.
0: Από εκεί είμαι εγώ, από εκεί η καταγωγή μου είναι από εκεί.
1: Α, πού να το ξέρουμε, βγήκαμε γνωστοί λοιπόν.
0: Τρομερό.
1: Οπότε ναι, είναι στα Ιωάννινα, είναι πάνω από το δασάκι τέλος πάντων του Φρόντζου.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάω και συχνά γιατί η κοπέλα μου σπούδαζε εκεί και είμαι και εγώ από εκεί και μας αρέσει πάρα πολύ στα Γιάννινα πάμε και κρατάει ακόμα ένα ωραίο έτσι, ένα ωραίο vibe.
1: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά και τα τελευταία χρόνια τα Γιάννενα έτσι εξελίσσονται όμορφα, θα πω εγώ.
0: Σε αντίθεση με την Κομωτινή που σπούδασα εγώ, που η καρδιούσα είναι φοβερή.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω άποψη για εκεί, οπότε δεν μπορώ να πάρω όρκο. Έχω άποψη για τη Θεσσαλονίκη που έζησα πολλά χρόνια, οπότε εντάξει, αναπτύσσονται όμορφα θεωρώ αυτές οι δύο πόλεις.
0: Εσύ ρε παιδί μου, από πότε κατάλαβες ότι θες να γίνεις ηθοποιός, σκηνοθέτης κλπ? Πώς έγινε δηλαδή το πάντρεμα αυτό?
1: Εντάξει, ξεκινάς συνήθως έτσι γίνεται ότι πηγαίνεις θέατρο, μικρό παιδί που πήγαινα, κάνα δύο φορές δηλαδή με το σχολείο, mm-hmm. και έβλεπα κάτι ενδιαφέρον σε αυτό το πράγμα. Μετά σαν φοιτητής που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, το έψαχνα, δηλαδή ενώντας πήγαινα να δω παραστάσεις, κυρίως μου άρεσε σαν θεατής.
0: Okay.
1: Συνειδητά λίγο πιο μεγάλος, δηλαδή τώρα είμαι 36, στα 25 μου πήρα λίγο πιο συνειδητά αυτή την απόφαση ότι θέλω να ασχοληθώ εξ ολοκλήρου με αυτό.
0: Μια χαρά. Πώς πάει, αντέχεις?
1: Είναι πολύ δύσκολο αντικειμενικά. Τώρα έχω και τα τελευταία δύο χρόνια που κάνω και την παραγωγή. Πρακτικά, όπως λέω εγώ, ένας παραγωγός βάζει τα χρήματα.
0: Okay.
1: Εντάξει, μεταξύ βάρου και αστείου.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είναι αλήθεια, δεν είναι το μοναδικό κομμάτι που κάνει ένας παραγωγός όμως. Πηγαίνουμε αρκετά καλά, αυτό θα πω. Δεν είναι όμως, είναι πολύ δύσκολος ο χώρος. Ειδικά μην σας πω ότι για τους ηθοποιούς μπορεί να είναι και πιο δύσκολος, η αλήθεια είναι. Γιατί οι ηθοποιοί είναι πάρα πολλοί, δυστυχώς δεν αμείβονται καλά, έχουν προβλήματα με τα πτυχία τους, δεν αναγνωρίζονται, οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Θα λέγαμε ότι είναι, παιδί μου, έτσι ένας κλειστός κύκλος, αυτός που μπορεί να σε οδηγήσει να κάνεις το βήμα παραπάνω.
1: Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς σαν μικρό παιδί έπαιζα και εγώ τα ποδόσφαιρά μου κτλ. Ναι. Εμένα μου μοιάζει πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο το θέατρο. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, χιλιάδες παιδάκια, άνθρωποι που ασχολούνται, τα χρήματα δυστυχώς τα παίρνουν λίγοι αστέρες. Οπότε, πολύ λίγος χώρος και φυσικά, ναι, πολύ κλειστός χώρος που με πολύ δυσκολία και κόπο μπορείς να μπεις σε αυτό. Και να ζήσεις από αυτό, να ζήσεις αξιοπρεπώς.
0: Ωραία. Και αύριο εσείς, ποιες είναι οι προσδοκίες, όταν κάνεις μια τέτοια παράσταση, έτσι, που έχει να δώσει νόημα, ποια είναι η προσδοκία σου, ας πούμε, από τους θεατές, από το κοινό?
1: Λοιπόν, για αρχή αυτή η παράσταση έχει μια μικρή διαφορά, mm-hmm. ότι είναι διαδραστική. Τι σημαίνει αυτό διαδραστική? Σημαίνει ότι τα παιδιά συμμετέχουν. Θα το καταλάβετε αύριο.
0: Είναι με όμορφο αυτό πολύ.
1: Ναι, δηλαδή έφερα ένα παράδειγμα πριν που είπα ότι ψηφίζουν αν θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο ή κλώτο τενεκέ.
0: Ναι.
1: Ένα απλό παράδειγμα. Γενικά μας βοηθάνε να καθαρίσουμε ένα πάρκο. Είναι λίγο πάρκο, σκηνικό πάρκο.
0: Ναι,
1: οπότε είναι διαδραστική. Φεύγοντας λοιπόν από αυτό, εγώ θα κάνω μία ευχή. Μακάρι το παιδάκι μαζί με τον μπαμπά, τη μαμά, να τη συζητήσουν την παράσταση και να μπορέσουν να μπουν σε μια διαδικασία που να τους μετακινήσει έστω και λίγο σε ό,τι ξέρανε μέχρι σήμερα. Αν πάνε σπίτι και οι γονείς μιλήσουν για αυτή την παράσταση με τα παιδάκια, για μένα είναι ευτυχία.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που κάνουν κάτι, όχι μόνο για να το κάνουν, αλλά για να προσφέρουν και κάτι. Και θα το πω από προσωπική μου έτσι, εμπειρία, ότι όταν θες να κάνεις καλό στον εαυτό σου, στην ψυχή του εαυτού σου, μπορείς να κάνεις καλό και στους υπόλοιπους. Δηλαδή μπορείς να βγάλεις παρά έξω αυτό που έχεις μέσα σου. Το καταλαβαίνει νομίζω ο κόσμος και τα παιδιά ακόμα παραπάνω.
1: Συμφωνώ 100%. Ειδικά τα παιδιά το καταλαβαίνουν γιατί ακόμα η ψυχή τους είναι πιο άγνη.
0: Έτσι.
1: Οπότε το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα.
0: Δεν έχουν δηλαδή τις δεύτερες σκέψεις ενός ενήλικα που
1: ακριβώς
0: έχει φερθεί και αυτός κάπου, σου λέει μήπως αυτός, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 7. Εγώ θα πω 6.30 να έρθουμε από νωρίς, να στηθούμε, να καθίσουμε, πάρουμε τη θέση μας.
1: Εννοείται. Όσο γρηγορότερα τόσο το καλύτερο. Έτσι. Να μην καθυστερήσουμε κιόλας να ξεκινήσουμε, γιατί εντάξει είναι ένα θέμα πάντα αυτό. Γιατί μέσα σε αυτό που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά, για μένα είναι και η συνέπεια.
0: Πολύ
1: το πρόγραμμα.
0: Σημαντικό.
1: Γιατί το βλέπω πολύ συχνά να γίνεται στα θέατρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή να έρχεται πολύ καθυστερημένα κάποιος. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
0: Εμένα και με απαιτήσεις, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα...
1: Ναι. Οπότε ας είμαστε από νωρίς εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί για να σας περιμένουμε από νωρίς, έτσι κι αλλιώς. Και ελπίζω να το ευχαριστηθείτε και εσείς όσο το ευχαριστιόμαστε και εμείς όλο αυτόν τον καιρό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολο Τζίμας.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Θα τα πούμε αύριο από κοντά με όσους είναι τυχεροί και έρθουν να δούμε όλοι μαζί αυτή τη διαδραστική παράσταση. Να είσαι καλά.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Ωραία. Μου αρέσει. Δηλαδή τώρα θα έρχομαι αύριο ούτως ή άλλως, γιατί μου είπε ο Χατζηνάκος άλλο. Ωραία. Αλλά τώρα θα έρθω γιατί μου άρεσε αυτό το οποίο περιέγραψε ο άνθρωπος. Μου άρεσε όλο αυτό που άκουσα. Στιγμές τέχνης και πολιτισμού, Ηρακλάνα, κουλτούρα και αλητεία, λέει ο Χρήστος. Έτσι ακριβώς. Ο Κάρολος λέει: Παύλο, θυμώσες? Όχι. Γιατί θυμώσω? Θες να στείλουμε soup chat να ενισχύσουμε την προσπάθεια? Τι είναι το soup chat, ρε? Το soup.
2: Σούπερ τσάτ, φαντάζομαι, εννοεί ο φίλος.
0: Α, σούπερ τσάτ. Λέω, θα έλεγα μια γανά άλλο, καινούριο. Τι να. Εντάξει, μπερδεύτηκα κι εγώ να πούμε. Λοιπόν, σε λίγο θα πάρουμε και το Φελάνο. Ή να μας πάρει αυτός. Ας μας πάρει ο Φελάνος. Φελάνο, πάρε μας τηλέφωνο.
2: Ό,τι θες, δεν είναι. Και εμείς έχουμε κάρτα, φίλε.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί τώρα να λούζετε.
2: Έχουμε πολλά λεπτά.
0: Λεπτά αισθήματα.
2: Έβαλα και κάρτα δηλαδή.
0: Πόσα λεφτά σου χρωστάμε. Χριστέ μου. Λοιπόν, ναι, θέλω να στείλετε super chat. Θέλω να συντονιστείτε ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, ακούστε παιδιά μου τώρα τι έγινε. Πάμε να πούμε λίγο τι έγινε.
2: Νομίζω παίρνει, συγγνώμη, παίρνει ο Φελάνης τηλέφωνο.
0: Και τι πήγες μέσα στο μικρόφωνο.
2: Συγγνώμη.
0: Πόσο πολύ ενθουσιάστηκες. Εσύ βγάλ' τον.
2: Το σηκώσω.
0: Ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, αδερφέ μου. Λείπεις από εδώ.
3: Εγώ έχω πιο πολλά λεπτά από ό,τι σου πήρα εγώ.
0: Είναι φανερό ότι πάνε καλά τα πράγματα.
3: Ναι.
0: Τι γίνεται.
3: Τι να γίνει, καλά, όλα καλά.
0: Σε ματιάσανε εδώ, σε φάγανε να πούμε.
3: Δεν ξέρω από πού με φάγανε και όλα, φίλε. Δεν ξέρω και από πού με φάγανε. Σημασία έχει ότι παρόλη την κατάσταση θα κοιτάξουμε μπροστά και να το περάσουμε και αυτό και όπως κάνουμε πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι στο DNA του συλλόγου αυτό, δεν είναι προσωπικό, ισχύει για όλους μας δηλαδή.
0: Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα λέγανε, αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί στα 120 ακόμα.
3: Τελικά σε εμάς δεν ισχύει αυτό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι γίνεται τώρα που δεν έχει μπάλα.
3: Τώρα που δεν έχει μπάλα είμαστε λίγο δύσκολα, φίλε Παύλο, καθώς μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ να το παρακολουθώ, αλλά δεν έχω τις γνώσεις, ας πούμε, που απαιτούνται για να εμβαθύνω περισσότερο αυτές τις μέρες και να με απασχολήσει περισσότερο. Βέβαια, βλέπω τα παιδιά στο μακρινό rebound τι λένε. Θέλω να κάνω και ένα κουπλιμέντο στον Chris από το μακρινό rebound, να του πω ότι του πήγε πάρα πολύ το κούρεμα που έκανε.
0: Μπορώ να βάλω μια ψηφοφορία, αν το εννοεί, αν ειρωνεύεται, να ας μιλήσει ο κόσμος.
3: Όχι, όχι. Το εννοώ. Οπότε εντάξει, αυτές τις μέρες ασχολούμαστε περισσότερο με το μπάσκετ, δεδομένου το ότι έχουμε και την πρώτη αγωνιστική την Κυριακή, αλλά παρακολουθούμε και τις εθνικές ομάδες και φυσικά την Ελλάδα.
0: Το είδα το μάτς χθες, ωραία. Ωραίο μάτς. Δηλαδή πες ότι δεν είσαι Έλληνας και το βλέπεις. Πολύ ωραίο μάτς.
3: Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή άντερε Ιβάν Γιωβάνοβιτς κάνει αλλαγές, αλλά όταν τις έκανε, ναι, κατάλαβα και δεν τις έκανε.
3: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, για να μην γίνουμε μεταχρηστών προφήτες, εγώ ήμουν από αυτούς που διαφώνησα πολύ με την επιλογή του να βάλει τον Ιωαννίδη. Παρόλα αυτά, με διέψευσε.
0: Όχι μόνο μάτς για τον γκολ. Μιλάμε τώρα, ναι, κουτσομπούνια, όχι, έπαιζε όλο το μάτς.
3: Ναι, γενικά. Και φυσικά για την αλλαγή του Μασούρα κιόλας, έτσι, γιατί παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο γκολ. Ναι, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Εγώ μπορεί και να βάζω τον Ντετέι εξτρέμ.
0: Το τρομερό είναι, και ευχαριστούμε πολύ τον Τζάβι που δεν έβαλε από την αρχή το Γκράφιμπερ και το Ρέι Ράιντερς.
3: Ναι, και ο Λάγκ ήταν πάρα πολύ δραστήριος.
0: Ο Λάγκ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει μάτς για 10 και άλλο μάτς για 0.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν έκανε και τη μεγάλη καριέρα την οποία περιμένανε όλοι να κάνει.
3: Φίλε, δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε εντύπωση η εντεκάδα που κατέβασε η Ολλανδία.
0: Πολλές απουσίες, δηλαδή τώρα άμα είχε και Μάλεν και αυτά μέσα. Εντάξει, η ομάδα η εθνική μπήκε μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, με καλή οργάνωση, με κλειστούς χώρους. Αυτά βγήκε, έκανε, έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Ο Τζόλης ήταν καταπληκτικός μπροστά. Ο Καράτσας πάλεψε, αλλά επιθετικά δεν ήταν τόσο καλός χθες, νομίζω.
3: Δεν μου άρεσε εμένα επιθετικά καθόλου ο Καράτσας, να ισχύει.
0: Αλλά πάλεψε όλο το τέτοιο. Τώρα, φαινόταν μόλις έγινε το 2-0 ότι το πάμε φυρί-φυρί.
3: Ναι, δηλαδή, ειδικά έλεγες,
0: άμα φάμε ένα γκολ, θα φάμε πέντε.
3: Ένα δεκάλεπτο φαινόταν ότι ερχόταν, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Αλλά και πάλι, η δεκάδα που κατέβασε Τσάβη, εμένα μου έκανε εντύπωση, ναι, τώρα Ρέιντερς, Γκράβενμπερς να μην παίξει και να παίξει ο Τίμπερς με το Φίρμαν στο κέντρο.
0: Ο Τίμπερ ήταν σαν να μην ήταν.
3: Δεν βρήκα. Εκεί και επίσης τώρα ο Βαμπόμελ, αυτός παίζει να είναι ο γιος του Βαμπόμελ. Με
0: φίλε, είναι οι ίδιοι. Είναι οι ίδιοι.
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω
3: πραγματικά. Εντάξει, τουλάχιστον καλό για μας. Δυστυχώς βέβαια δεν κρατήσαμε, και πολύ τυχερός και ο Ρέτος που δεν μέτρησε εκείνα τον γκολ, γιατί γλίτωσε πάρα πολύ καρδίδι.
0: Εκείνο το γκολ και πάει αυτόφορο μετά, κατευθείαν.
3: Ναι, αυτόφορο κανονικά, αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα, δεν ξέρω που παίζανε, Τούμπα.
0: Στην Τούμπα.
3: Ναι, αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα, κατευθείαν έπρεπε να πάει.
0: Γνωστός ήρων ο Δημήτρης Φελάνος, λέει εδώ ένας φίλος. Πρόβλεψη.
3: Πρόδρομο. Ναι. Όχι, ρε, σοβαρά το λέω.
0: Πρόβλεψη σκορ με Ολυμπιακό. Όσο είμαστε εδώ, στείλτε μηνύματα στον Δημήτρη, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Πρόλεψη σκορ.
3: Για την Κυριακή.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, κάλεσα και το είδα το μάτς του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι, με την Virtus. Είδα και την αψημαχία εκεί στο τέλος με τον buzzer beater και τον Μπαρτζόκα που κλωτσούσε, έσβρωχνε εκεί πέρα κτλ.
0: Του την πέσανε για λίγο.
3: Και λίγο του την πέσανε ρε φίλε, αλλά τώρα εκεί μπροστά που γίνεται δεν του έδεσε και κανείς ιδιαίτερη σημασία. Απλά πανηγυρίζανε.
0: Ναι.
3: Δύσκολο μάτς για μας η αλήθεια είναι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά στα προηγούμενα του μάτς, αν εξαιρέσει το προηγούμενο αυτό στην Ευρωλίγκα.
0: Το προηγούμενο ένα ημίχρονο, εντάξει, απίστευτο ρε.
3: Ναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να είμαστε τουλάχιστον ανταγωνιστικοί. Πιστεύω ας πούμε ότι θα γίνει αυτό που έγινε πέρυσι με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό που παίξαμε στην Αθήνα, ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Πιστεύω ότι θα μπούμε πολύ δυνατά.
0: Και στα δύο κερδίζαμε.
3: Ναι, και στα δύο κερδίζαμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο κιόλα, αν θα είμαστε εν τέλει ανταγωνιστικοί στον πρώτο, να πάμε λίγο πιο δυνατά και να. Γιατί όχι, να κερδίσουμε. Και όλες πέρυσι το κάναμε με τον Παναθηναϊκό που χάναμε 20 πόντους στο ημίχρονο. Δεν το πίστευε κανείς. Οπότε, εντάξει. Θα μου έκανε εντύπωση, αλλά απ' την άλλη γίνεται.
0: Εντάξει, βανόφιο είναι. Ένα τέτοιο μάτς θα το πάρουμε πάλι φέτος.
3: Ναι, βανόφιο είναι. Η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή. Ανακοινώθηκε sold out από τη.
0: Εννοείται. Σε λίγο θα ανακοινωθεί. Σε μια εβδομάδα θα ανακοινωθεί και στα υπόλοιπα.
3: Ναι.
0: Γιατί άνοιξαν
3: οπότε,
0: όλα.
3: Εντάξει.
0: Γνώμη για Ρονάλντο που πήρε ο Λεάο το 7. Στην εθνική.
3: Εντάξει, φίλε, τι να πω, δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του, αν και είμαι πολύ μεγάλο του φαν, δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του. Το βρήκα λίγο εγωιστή, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Καλά έκανε ο Λεάο και πήρε το 7, ξέρω εγώ.
0: Πολλά περαστικά στον αγαπημένο μου παραγωγό, λέει εδώ. Νόμιζα γράφει προαγωγό και λέω τι λέει.
3: Όχι, εντάξει. Κάλεσα και είδα λίγο Eurocup.
0: Για πες. Ποιο?
3: Και παρατήρησα ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στις ελληνικές ομάδες σε κάποιες. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Πάκου και ο Άρης είχαν κάνει τόσο καλή ομάδα. Ήξερα μόνο ότι ο Πάκου είχε πάρει τον Όσβανα, ας πούμε, ρε παιδί μου.
0: Ο Ταΐρη το καθάρισε.
3: Ναι, δεδομένου του επίπεδου πιστεύω φέτος θα δούμε πάρα πολύ ωραία μάτς στο μπάσκετ, στη GBL. Έχει γίνει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
0: Για μένα, από ό,τι είδα, περιμένω λίγο ακόμα βέβαια, γιατί ο Άρης δείχνει μια υγεία. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από τον Άρη και την ΑΕΚ. Αυτό θα πω εγώ και το αφήσω εκεί. Λέει ένας φίλος εδώ, θέλω να μου πείτε τι τριάδα βλέπετε στο κέντρο, στην ομάδα που το σφαίρουν, όταν όλοι θα είναι έτοιμοι.
3: Όταν όλοι θα είναι
0: εγώ
3: έτοιμοι.
0: Εγώ δεν βλέπω τετράδα. Βλέπω 3-4-3. Βλέπω 3-4-3 που είναι 2 στο κέντρο. 3 δεν βλέπω. Αν θες στάσω μωρό μου, στείλε τι εννοείς τριάδα, ας πούμε τη διάδα. Εγώ βλέπω Ραντόγια και Ιμπουέ.
3: Κοίταξε, Ραντόγια και Ιμπουέ είναι καλό, παρόλα αυτά είναι και οι δύο ας πούμε πιο αμυντικά σαν χαβ. Τώρα να σου πω την αλήθεια, ο και Ιμπουέ τον περίμενα να είναι πιο, όχι αποτελεσματικό, θέλω να το πω, πιο πρωταγωνιστής ας πούμε στην ομάδα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
3: Τον περίμενα. Δυστυχώς δεν έχει βγει. Όχι ότι είναι τραγικός, αλλά δεν είναι ο πρωταγωνιστής που θα περίμενα εγώ να είναι.
0: Ένα φίλος γράφει χρωμάντα.
3: Ναι.
0: Χρωμάντα, μπορούσα, δεν έχουμε δει ένα τέταρτο. Πώς θα το πούμε αυτό.
3: Αν μπορούσα εγώ να επιλέξω, θα επέλεγα είτε Ραντόγια χρωμάντα, είτε Καϊμπουέ Ραντόγια. Ένα από τα δύο.
0: Το στυλ του Χρωμάντα ταιριάζει να παίξει με ένα αμυντικογενές. Με ένα αμυντικογενή.
3: Ναι, ο Χρωμάντα έχει πολύ καλή τεχνική. Ναι. Τώρα θα μου πεις, τον είδε στο Ηρακλής.
0: Στην καριέρα του γενικά.
3: Ναι. Έχει πολύ καλή τεχνική, αλλά δυστυχώς είχε αυτόν τον τραυματισμό. Εν τω μεταξύ, κλάμα. Βγήκε ο Βόλος να διαμαρτυρηθεί για το μείον 3 που έφαγε. Και είχαμε εμείς τραυματία παίκτη 2 μήνες, ας πούμε, 1,5 μήνα που του κάνανε πέναλτι να πούμε στο μάτς με τον Βόλο.
0: Καλά, και τα γκολ αυτά, άστα. Κοίτα,
3: ναι, και τα γκολ δηλαδή είχαν γίνει όρια. Εκεί πέρα δεν του είχε πιάσει η ευαισθησία, ας πούμε, αλλά τώρα κλασικά που φάγαν το μείον 3 για τις καταγγελίες που είχε κάνει ο άλλος, του πείραξε.
0: Κοίτα, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Βόλο. Θα φάει το μείον 3. Αν τέλεσε δική σου, βλέπω και τον Μπέο να φεύγει. Άμα γίνουν όλα αυτά, βλέπω να γράφει η πρώτη ομάδα ήδη.
3: Ούτε εγώ τα βλέπω καλά.
0: Left the chat.
3: Ναι, left the chat, αλλά τουλάχιστον μετά το μάτς με τον Ηρακλή ο Βόλος Έκανε και 4 προσθήκες. Πήρε το Μπούρνιτ στο κέντρο, το Βόσνιο.
0: Αυτός για μένα είναι η καλύτερη κίνηση που έκανε, και τον Καμπελά.
3: Μαζί με τον Νεγιού από τη Χετάφε, και πήρε τον Λοντίγκιν Τέρμα.
0: Α, ναι, τον, αυτό, τρομερός. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ και εμένα, ναι. Πήρε Λοντίγκιν και Καμπελά.
0: Ο Καμπελά πήρε 10 συμμετοχές.
3: Δηλαδή έκανε 4 καλές μεταγραφές μετά το,
0: ναι, ναι,
3: μετά το Κάζο. Και από εκεί και πέρα είδαμε ότι μετά τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές και άλλες πολλές ομάδες κάνανε μεταγραφές. Ο Λεβαδιακός πήρε το εξτρέμ τον Ποπέσκο από την Στεάουα Βουκουρεστίου, νομίζω, που έπαιζε εκεί πέρα.
0: Αυτός είναι παίχτης Χαραλαμπίδη.
3: Ναι. Πήρε το Πάτσο, το στόπερ τον Άγγλο, που έχει σηκώσει Euro K19, τώρα 25 χρονών. Και πήρε τον Ελνένη, που έπαιζε πιο παλιά, άρχισαν για ποιον θυμάται, και τον Γκιόμπερ, δηλαδή.
0: Δεν είναι πολύ παλιά ο Ελένη σε υψηλό επίπεδο. Είναι πριν 2-3 χρόνια,
3: όχι,
0: είναι πριν 10.
3: Μην ξεχνά ότι πέρυσι έκανε 2.500 αγωνιστικά λεπτά. Στο Κατάρ μεν, αλλά έπαιξε.
0: Δεν
3: και πέρυσι έκανε 3.000, δηλαδή. Και στο Κατάρ που πήγε να πάρει λεφτά, είδαμε ότι είχε αγωνιστικό.
0: Δεν ήταν παροπλισμένο. Δεν
3: είναι καλό. Οπότε οι ομάδες ενισχύθηκαν αρκετά. Ο Ατρόμητος πήρε τον Φόρη, το Εξτρέμ, και τον Ντάνι Γκαρσία από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ντάνι Γκαρσία είναι καλή μεταγραφή. Ο Φόρη, νόμιζα, ναι, παιδιά, ότι είναι ένας εξαιρετικός χαφ που είχε κάνει και κίνηση ο Ηρακλής. Όχι να τον πάρει, να ρωτήσει. Τη Σκάζα Πία που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά τελικά είναι άλλος ο Φόρη.
3: Ναι, αυτός είναι ένα δεξί Εξτρέμ που έπαιζε, ναι, πιο παλιά στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τώρα δεν θυμάμαι που τον πήρε, νομίζω από εκεί κιόλας.
0: Από εκεί. Και πέρυσι ήταν αρθυποβασικός.
3: Είδα ότι οι ομάδες, ας πούμε, στην πάροδο αυτών των αγώνων κάπως ενισχύθηκαν.
0: Ναι.
3: Ενισχύθηκε και ο Ηρακλής που πήρε τον Ζούλεβιτς στο center for από την Τζένα.
0: Και τον Ζάντε Σίλβα.
3: Ναι, ψηλό φορ με χαρακτηριστικά. Πήρε τον Ζάντε Σίλβα και μείναμε εκεί πέρα. Δεν κάναμε κάποια άλλη προσθήκη. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζάντε Σίλβα σαν μεταγραφή. Και λόγω της θέσης που είναι και με τα highlights που είδα και όλα αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Για τον Άρη τώρα λέγουμε ότι έρχεται ο Μόντσου και φεύγει ο Γκαρέ. Γενικά
3: επικρατεί. Γιατί Ιανουάριο επιστρέφει από τον δανεισμό του, γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι. Επικρατεί ένα ημιχάος.
3: Επικρατεί, ναι, ένα υπηκρατεί. Επικρατεί ένα ημιχάος. Επικρατεί ένα ημιχάος και τουλάχιστον για το μάτς που έρχεται τώρα με το Λεβαδιακό. Και δεδομένου ότι ο Λεβαδιακός έχει ένα βαθμό ή μηδέν.
0: Έναν βαθμό και μηδέν γκολ. Δεν έχει φάει μείον ένα, να ξέρετε.
3: Ναι, ένα βαθμό και μηδέν γκολ. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα παρουσιαστεί, δεδομένου ότι και είχε παραπάνω χρόνο τώρα να δουλέψει και με τις νέες μεταγραφές που έκανε, αλλά και με την ήδη υπάρχουσα ομάδα που είχε.
0: Ας ελπίσουμε να κερδίσουμε και μετά ας κάνουμε
3: την επιστροφή μας. Στην επιστροφή μας στο Καφτατζόγλιο, να το πούμε και αυτό, το χώρο αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Είναι. Ανέβασε και...
3: Έχω δει φωτογραφίες, εντάξει φίλε, είναι μαγικό. Ελπίζω να βοηθήσει την ομάδα η επιστροφή στο Καφτατζόγλιο την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, εντάξει, θα μπούμε σε ρυθμούς από εβδομάδα ξανά, αγωνιστικής δράσης. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί και το πώς θα μπουν και οι δικές μας μεταγραφές. Γιατί και κάποιοι παίκτες που ήρθαν τελευταία, όπως για παράδειγμα ο Λαουρίτσεν, ας πούμε.
0: Πρέπει να μπει και αυτό σιγά σιγά, έτσι.
3: Ναι, δεν έχουν προλάβει να παίξουν ακόμα και ελπίζω να εκμεταλλεύεται και ο Ματζάρη τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων και να μπει και αυτό.
0: Ο Ματζάρη πάντως δίνει μια συνέντευξη, βγαίνει μία η ώρα Κυριακή. Μόλις πάμε Fan Zone, κατευθείαν θα τη δούμε.
3: Να τη βάλουμε στο Fan Zone. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω, αν θα προλάβω να, ή αν θα μπορέσω να βρεθώ να δω τον αγώνα, αλλά θέλω να τη βάλουμε, να τη δούμε και στο Fan Zone όλοι μαζί.
0: Να δω, μάλιστα.
3: Να κόψουμε αντιδράσεις λίγο, να δούμε και τι γίνεται.
0: Μίτσο Γερά στο στούντιο ξανά. Γιατί ασχολούμαστε με τα χωριά Ηρακλής, αυτοί είναι οι ανταγωνιστές μας τώρα φέτος από το 5 και κάτω.
3: Με το χωριό παίζουμε την άλλη Κυριακή.
0: Και εμείς πήραμε λέει από τη Στεάουα τον Κόλιτς. Β' Εθνική, ποιοι ανεβαίνουνε, Μίτσα?
3: Β' Εθνική έχει ένα πολύ ωραίο μάτς, φίλε, αυτή την εβδομάδα.
0: Δύο.
3: Ναι, εγώ θα κάτσω να δω σίγουρα το Νίκη Βόλου Λάρισα.
0: Και το Πανθρακικός Πανσεραϊκός είναι ώρα.
3: Και έχει, ναι, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ο οποίος Πανθρακικός με αλλαγή προπονητή πήγε, έπαιξε με τη Μαρκό και κέρδισε η Μαρκό στο 97 με πέναλτι.
0: Και Πασαραϊκός μείον 4, αν δεν κερδίσει
3: ναι,
0: την έφεση.
3: Ναι, Πασαραϊκός μείον 4, ναι, θα πάει στους 2 βαθμούς. Από την πρωτιά τώρα που είναι εκεί πέρα 12 βαθμούς στο Μαρκό, δεν ξέρω, είναι 10 βαθμοί καλύπτονται μεν.
0: Μαρκό που πλέον τώρα.
3: Το πρωτάθλημα, αλλά είναι δύσκολο να κυνηγάς, ρε φίλε.
0: Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, κάπου εκεί παίζει. Τέλος πάντων.
3: Ποιος?
0: Η Μαρκό.
3: Η Μαρκό θα σε γελάσω. Είπαμε, ασχολούμαστε πλέον, αλλά...
0: Έφαγε τη μωρέα, λέει ο Βόλος, η Σέρες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Προμηθέας. Τι γίνεται, παιδιά, σε παράλληλο συμπαζούμε. Κάτσε να ολοκληρωθεί χρονιά. Γιατί βλέπεις και ο Ηράκλης δεν έφαγε καμία τιμωρία, αλλά μας έχουν πάει τρένο να πούμε τα σφυρίγματα ως τώρα, έτσι.
3: Δεν θα βρουν τώρα κάπου άμα θέλεις να τιμωρήσουν, εσύ τι πιστεύεις, ότι καταλαβαίνεις.
0: Μας έχουν κάνει άλλα κι άλλα, νομίζω ότι δεν θα κολλήσουν σε αυτό τώρα το, ναι. το πράγμα.
3: Δηλαδή, ναι, θα μας πούνε και χάρη σας κάνουν, ας πούμε, ναι. να μας τιμωρήσουν με κάτι λίγο, ας πούμε.
0: Σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο μάτσο που θα ήθελα να δω. Αλλά δυστυχώς δεν θα το δω. Ευτυχώς όμως έχω ένα ωραίο λόγο, γιατί είναι ένας φίλος. Γαλλία-Ιταλία, 10/4.
3: Πολύ, πολύ ωραίο μάτσο.
0: Να δούμε αν μπορεί η Ιταλία να επανέλθει στην κατάσταση την πρώτερη. Νίκησε τώρα την Τουρκία που είχε χάσει το Βέλγιο 0-2.
3: Έβαλε 4 γκολ για την Τουρκία. Βέβαια η Τουρκία είναι και σε πολύ κακό φεγγάρι.
0: Είναι σε κακό φεγγάρι.
3: Να σου πω ότι... Ναι, είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Έχασα από το Βέλγιο σχετικά άνετα. Εντάξει, τώρα η Γαλλία είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη γενικά. Κέρδισε το Βέλγιο, κέρδισε και την Τουρκία. Δύσκολα τα πράγματα για την Ιταλία. Θα ήθελα βέβαια να επιστρέψει και αυτή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρα και σαν ομάδα.
0: Ιταλία, εγώ γουστάρω φουλ, μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά έχασε και αυτή λίγο νομίζω τον προσανατολισμό της. Κάτι ναι. εκεί μάλλον.
3: Και δεν βλέπω ρε φίλε να έχει τώρα παίκτες οι οποίοι μπορούν με την ατομική ποιότητα στα δύσκολα παιχνίδια και στα μεγάλα να κάνουν τη διαφορά πλέον. Ενώ παλιά είχε πάρα πολλούς έτσι παίκτες. Όπως και η Γερμανία. Παρατήρησα ότι δεν έχει πλέον κάποιους παίκτες οι οποίοι παλιά κάναν τη διαφορά.
0: Το παίχτη ρε παιδί μου που είναι φόβητρο, έχει καλούς παίχτες παιχταράδες, αλλά ναι, αλλά βέβαια αν η Γερμανία πιάσει απόδοση μεθαύριο δεν έχουμε ελπίδα, εγώ θα πω, και ασφανώ ότι δεν...
3: Ρε φίλε, εννοείται χαίρομαι πολύ, δεν συγκρίνει την ποιότητα των παίκτων, αλλά τώρα βλέπεις ότι ας πούμε από τους 20 παίκτες οι 10 είναι από Φράιμπουργκ και από Καϊζερσλάουτερν που λέει ο λόγος, ενώ παλιά ήταν όλοι αστέρες, ας πούμε, από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Είδατε το βιντεάκι του αποδητήρα της Τουρκίας να δίνει προπονητής φαλιάρες και χαστούκια στους παίχτες? Όχι.
3: Όντως.
0: Δεν το βρούμε όμως. Θα το βρούμε. Όμως, θα το βρούμε. λέει ένας φίλος. Ένας φίλος λέει εδώ ότι δεν έχουμε ούτε καν το 8ο μπάτζετ, όχι το 6ο που λέει η διοίκηση.
3: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Το 6ο ούτε και εγώ το πιστεύω ότι το έχουμε αυτή την ειλικρινή μου άποψη. Εντάξει, παρόλα αυτά, οκ. Okay. Το τι λέει ο καθένας από την ΠΑΕ και λοιπά, okay, δεν μου πέφτει και λόγος. Εγώ θέλω να δω την ομάδα να μπαίνει όπως μπαίνει συνήθως στα δεύτερα ημίχρονα που την είδαμε που πάλευε και λοιπά.
0: Έχει σίγουρα τον πιο ακριβό προπονητή,
3: ναι,
0: από τη θέση 4 και κάτω με τεράστια και χαλούς διαφορά, έτσι, ακριβό αυτό. Αυτό το μετράμε ή όχι? Αν πάμε μόνο στο αγωνιστικό, με τις μεταγραφές που κάνανε οι άλλοι τώρα μπορεί να μην το έχεις. Αλλά ένας παίκτης που είναι ελεύθερος 1 Οκτώβρη, μην τρελαίνεις ότι πήρε και πολλά λεφτά, να μην μείνει ελεύθερος.
3: Ναι, όχι, ίσα βρήκε ευκαιρία μια άλλη ομάδα να τους χτυπήσει με πιο χαμηλά συμβόλαια, γιατί άλλοι και εγώ τους θα αναβρουν ομάδα. Γιατί το έτσι. Να μείνεις 6 μήνες χωρίς ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά για τον Ιανουάριο. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεδομένου της επιστροφής του Μπαρσένας, δεδομένου του ότι ο Σάντε Σίλβα θα είναι...
0: Θα είναι έτοιμος. Ο Σάντε Σίλβα, ο Ίβι, ναι, Λόπεθ, ο Ραντόγια και ο Μαρκέζ.
3: Ο Πέδρο Μάρκες θα είναι ακόμα πιο έτοιμος, θα γυρίσει ο Χρωμάντα.
0: Και ο Λαουρίτσεν.
3: Ο Ραντόγια έχει μπει κανονικά. Ο Λαουρίτσεν θα παίξει, δηλαδή η ομάδα. Κάτσε να τη δούμε και μια φορά, 2-3 πλήρης να σχηματίσουμε την άποψη. Γιατί δεδομένων των συνθηκών η ομάδα έχει πάρα πολλές ελλείψεις όλους τους αγώνες που παίξαμε.
0: Και είναι η ομάδα με τις περισσότερες μεταγραφές σε όλο τον πλανήτη σε ομάδες αλφαεθνικής, έτσι.
3: Το είδα. Νομίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ παίζει να είναι και λίγο fake, αλλά σίγουρα είναι από τις top ομάδες που έχουν κάνει μεταγραφές, δηλαδή τις πιο πολλές.
0: Ναι. Δεν είναι περίεργο που πουλάει ο Μπέος τον όπου σου? Όχι.
3: Εντάξει, εσύ, ο Μπέος τον όπου σου το πουλάει από όταν τον έκανε, νομίζω. Έχει ακουστεί πάρα πολύ.
0: Τώρα είναι έτοιμο, από το καλοκαίρι ακούγονταν. Νομίζω παίζει και το έργο. Απλά μην λέμε τώρα για πολλά. Γιατί η Γερμανία δεν βλέπει σοβαρά αυτό το
3: μάτς. Τι θα κάνει ο Μπέος, φίλε, άμα πουλήσει τον όπου σου, με τι θα ασχοληθεί?
0: Με όλα τα άλλα στο Βόλο, φίλε.
3: Θα βαρεθεί με την πόλη.
0: Πόλο. handball, κάτι γυναικεία βόλεϊ, γυναικεία μπάσκετ, ξέρεις τι μεταγραφές έκαναν όλες οι ομάδες του Βόλου, φίλε. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά μπορεί να επενδύσει εκεί σιγά σιγά. Στην Εθνική ο Θανασίας δεν χωράει ρε μάγκες. Όχι.
3: Πιστεύω όχι ρε φίλε.
0: Γιατί είναι 32, Τζολάκι. Έτσι. Έχει Τζολάκι, Μαντά και το... τη Σεβίλη στον τερματοφύλακα.
3: Του Βλαχοδήμο.
0: Είναι παγκοσμίου κλάσης τερματοφύλακας. Μπορεί ο Θανασίας να πάει και να παίξει καλύτερα από όλους. Αλλά οι ορθολογικές κλίσεις είναι αυτές που κάνει για μένα.
3: Ναι, η ορθολογική κλίση είναι αυτή. Βέβαια, σίγουρα άμα το βάλεις στην πεντάδα, πιστεύω είναι στην πεντάδα τον καλύτερο. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Μήπως να αγοράσουμε.
3: Αλλά τώρα με Τζολάκι στην Premier League να κάνει όργια.
0: Παπάδες.
3: Μανδάς παίζει βασικό Σιλάτσο, είναι πρώτη, δεύτερη. Και ο, Βλαχοδήμος που είναι και
0: βασικό σε Βίλη.
3: Καριέρα που κάνει, εντάξει, δεν μπορεί να τον. Δεν μπορείς να το καλέσεις.
0: Μήπως να αγοράσουμε εμείς το Βόλο σε περίπτωση που, που μας ξαναρίξουν να έχουμε καβάντζα. Καλό. Μήπως το budget συνυπολογίζουν και τα χρήματα για το Καφτατζόγλιο. Μήπως να καταλάβουμε.
3: Δεν νομίζω. Νομίζω budget λέμε για παικτικό, ας πούμε.
0: Μήπως να καταλάβουμε κι εμείς ότι έχουμε μια ομάδα που πρέπει να τη στηρίξουμε. Ξέρω εγώ, από το να λέμε μόνο μαλακίες. Λέω ρε παιδί μου, εγώ τώρα, μήπως να στηρίξουμε την ομάδα μας. Λέω. Όχι, δηλαδή εγώ έχω μια σκέψη. Από το να βγαίνουμε να λέμε παντού. Ότι δεν έχουμε μεγάλο μπάτζετ και λοιπά και λοιπά, ότι η ομάδα είναι αυθινή. Να πορώσουμε εγώ λίγο τον κόσμο, να πάμε να πάρουμε τον Όζο Λεβαδιακό. Λέω εγώ τώρα, κάτι το μυαλό μου πέρασε.
3: Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα ρολάρει, αυτό που είπα και πριν. Έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες. Θα δούμε μια ορθολογική, μια σωστή ενδεκάδα. Δεν θα χρειάζεται πλέον να παίζουν κάποιοι παίκτες σε μια θέση κατά ανάγκη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ομάδα θα βγάλει ή θα μπορέσει να βγάλει ακριβώς όλα αυτά που σκέφτεται το ματζάρι. Αλλά θα κρίνουμε και το ματζάρι, έτσι. Δηλαδή όταν έχεις όλους τους παίκτες στην ομάδα και παίζει ο καθένας στη θέση του και δίνεις οδηγίες και από εδώ και πέρα θα μπορούμε να κάνουμε και μια τέτοια σύγκριση. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται να σου τραυματίζονται όλα τα εξτρέμ και να λέμε εμείς ότι είναι ο Μύρ κακός, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω το Μύρ όταν παίζει δεξί εξτρέμ κατά ανάγκη. Οι παίκτες θέλουν να κρίνονται στη θέση.
0: Εγώ νευριάζω που, το βλέπω εκεί.
3: Και τώρα που θα γυρίσουν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αποδείξει και ο παίκτης στον εαυτό του και στην ομάδα ότι υπάρχει κάποιος λόγος, ρε φίλε, που είναι εκεί πέρα στον Ηρακλή.
0: Ό,τι αργοπορία υπήρξε το καλοκαίρι μας επηρέασε έως τώρα. Από εδώ και πέρα η ομάδα είναι έτοιμη, δουλεμένη.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Βρήκε
3: έτσι
0: τα πατήματά της, δηλαδή αυτό που θα δούμε κλπ. Από εδώ και πέρα είναι αυτό. Αν θα φύγουν παίκτες από την ομάδα, τώρα όχι, κανένας.
3: Επίσης, έφυγε ο Κωνσταντακόπουλος.
0: Ναι, πήγε στη Λάρισα. Δείτε ρε παιδιά λίγο, τα ρόστερ των ομάδων είναι όλα από 30 ως 34 παίχτες. Ο Ηράκλης έχει 31. Είναι η τέταρτη πιο χαμηλή ομάδα σε ποσότητα παιχτών στην Α' Εθνική. Okay. Ωραία. Όχι ότι είναι λίγη, ωραία. Έχεις 31 παίχτες. Και είναι πολύ, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να δουλέψεις. Και στο Χαριλάο μέσα δεν βρίσκεις να κάνεις 2-3 αλλαγές να πάρεις το μάτς από αυτούς τους υπεράριθμους παίχτες. Δηλαδή, να μην θεοποιούμε κανέναν. Κανέναν. Έτσι. Μη θεοποιούμε, ούτε να αποδομούμε κάποια πράγματα κατευθείαν. Γιατί στον Ηρακλή μάθαμε τι είναι αυτός, αυτό. Α, ξύλο. Μετά δεν ασχολείται κανείς με τον Ηρακλή. Γιατί τους βρίζουμε όλους. Ναι, δεν μας στηρίζει κανείς. Ούτε γενικά αυτά τα πράγματα που κάνουμε λίγο, ελάτε στα. Δείτε λίγο την πραγματικότητα πώς είναι. Εντάξει. Δεν θεοποιούμε το ματζάρι.
3: Την πραγματικότητα, ναι, και ποια είναι η δικιά μας θέση στην ομάδα. Έτσι. Ναι. Η θέση μας είναι στην κερκίδα να στηρίζουμε, να ακολουθάμε το σήμα, να εμπιστευόμαστε όλους όσους προσπαθούν και έχουν αποδείξει ένα-δύο πράγματα.
0: Βέβαια. Και δείχνουν ότι κινούνται για το καλό του Ηρακλή. Είτε πετυχαίνουν.
3: Κινούνται για το καλό του Ηρακλή. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εμείς από το να σπέρνουμε διχόνια και σωστρέφεια μέσα στο σύλλογο είναι να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να δούμε τον Ηρακλή όσο πιο ψηλά γίνεται, να κάνουμε βήματα μπροστά κάθε χρόνο και να μην φτάσουμε ποτέ ξανά να περάσουμε. Και το λέω και περισσότερο για μένα, γιατί εγώ είμαι μια γενιά που δεν μεγάλωσα με τον Ηρακλή στην Α' Εθνική, γιατί είμαι 25 χρονών. Mm-hmm. Να μην ξαναπεράσουμε όλα αυτά που περάσαμε και εμείς, αλλά και οι γενιές που έρχονται από πίσω μας.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το έλεγα για την Τρίτη, ότι το πιο σημαντικό που προσφέρει, η ΚΑΕ είναι ηρεμία στον Ηρακλειδέα.
3: Πολύ σωστά.
0: Αυτό θέλουμε να κάνει και πάει.
3: Να διασφαλίσουμε το μέλλον του συλλόγου. Και επίσης τώρα που είσαι για την ΚΑΕ, είμαι περίεργος να μάθω τι είναι αυτό που ετοιμάζει η ΚΑΕ. Δεν έχω καταλάβει. Περιμένω να δω, ρε φίλε.
0: Για μένα το λέει, που θα είμαι στη γραμματεία.
3: Να σου πω την αλήθεια στην αρχή. Εγώ λέω ότι ο φίλος θα γυρίσει ο Μωραήτης.
0: Μακάρι. Και ας είναι χωρίς αντιζοφημέτρηση.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δεν νομίζω. Δηλαδή από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Όχι, όχι.
3: Από πολύ έξω.
0: Όχι.
3: Αλλά ρε φίλε, πόσο τέλειο θα ήταν.
0: Μακάρι. Να γίνει γκέλα τώρα, να γίνει σήμερα, ξέρω, για να βγάλει εκείνο. Ναι. Θα στο

0: 18-19-20 χρονών για να μπορεί να του κάνει rotation στο κύπελο και κάνα δύο έξτρα παίκτε. Δηλαδή, βλέποντα τη δικιά μα ομάδα, αυτό που εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να έχει κάτι παραπάνω, αν θα έπαιρνα κάτι παραπάνω, θα ήταν ίσω να έχει ένα extreme παραπάνω. Αυτό για μένα.
1: Εγώ θα πω ότι από το ρόστερο όπως το βλέπω, μου περισσεύουν 2-3 παίκτες. Όχι παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι.
0: Όχι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση τώρα, εγώ δεν μπορώ να το.
1: Σε παρακαλώ. Να αποπνέει η υγεία η ομάδα και σαν οπαδί και σαν σύλλογος. Ναι, ωραίο είναι αυτό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Πρώτο στόχο η παραμονή και μετά καταφέρουμε max 8η θέση. Ναι, οκ. Okay. Όλοι στο γήπεδο με κομποντιακό, ναι. Λείπει ο Χάινριχ για το κύπελο.
0: Ο Χάινριχ.
1: Ο Χάινριχ
0: νομίζω πήγε να παίξει.
1: Σάλας.
0: Πέμπτη κατηγορία Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος. Τέταρτη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το τσέκαρα.
1: Μάλιστα. Τι πέμπτη κατηγορία, ρε. Αυτό τι είναι που πήρα το ταλέντο περισταγιά να δει και λέει φέρε μετά ξέχασε να αφήσει τα κλειδιά για το ταλέντο. Κλάνκ.
0: Ρε φίλε, ξεπετάχθηκε ο Χάινριχ τότε στα play out εκείνα που δεν ασχολιόταν κανείς με τον μπας.
1: Playoff.
0: Και ουσιαστικά κορόιδευσε, κέρδισε τη μεταγραφή του στον Ηρακλή.
1: Μα είχε κάνει καλή χρονιά γενικά εκεί, ήταν απλά εξωπραγματικός. Δηλαδή και ο Μπάρτολο πέρυσι έκανε μια καλή χρονιά με εξωπραγματικά play out.
0: Ναι. Ναι, στα play out ήταν τρομερός. Αλλά στα play out, πρόσεξε, στα play out όμως δεν ήταν αδιάφορος αστέρας. Και εγώ ήταν να μείνει.
1: Ναι, ρε.
0: Δηλαδή ένα παίκτη φαίνεται στα δύσκολα και στα μεγάλα μάτσα.
1: Και εγώ ήταν και αυτό. Ξεκίνησε με κλαρινάκι.
0: Ο Πας Γιάννενα στα play off εκείνα ήταν αδιάφορος, ρε φίλε.
1: Ναι. Ο Μουράτος είναι σε θέση να αγωνιστεί, ναι, βέβαια.
0: Εννοείται, γιατί να μην είναι. Πανέτοιμος είναι.
1: Καλησπέρα σε όλους. Μια χαρά είναι το μπάτζι για τον αρχικό μας στόχο που είναι η παραμονή. Στο τέλος το ταμείο για όλους, προπονητές, παίκτες κλπ. Χωσέμι 10. Έτσι ακριβώς, αδερφέ.
0: Χωσέμι 10, ωραίο όνομα, αδερφέ.
1: Ναι. Τι παίχτες είχε έρθει, πώς τον κορίδεψε ο Τάκης. Ο Γιάννης ο Τάκης έφερε το Χωσέμι στην Άγγλια, φίλε. Με μάνατζερ ιστορικό Ανδρέα Ικίμη, θέλω να σας πω. Ο οποίος. Είχε μια ιστορία για Παναγιώτη Μονεβασίου, θα την πω σε άλλη στιγμή, θα την πω να την πω. Ο Μουράτος, παιδιά, είναι στεγνός. Είναι καλός, είναι δηλαδή δεν, από κιλά, φυσική κατάσταση και αυτά, δεν το συζητάμε. Ο GM μιλάει από το Ιταρό με κάποιον φίλο του εδώ, μια χαρά.
0: Ο GM είναι γνωστός ότι ανοίγει διάλογο, ανοίγει διάλογο.
1: Και λέει και ψέματα. Στο φίλο του το Λεωνίδη του είχε πει θα τα πούμε. Πήγε 20 μέρες στην δίπλα στο Λεωνίδη και δεν τον πήρε ένα τηλέφωνο.
2: Δεν ισχύει αυτό. Αν με ακούει, μπορεί να το επιβεβαιώσει.
1: Απεριόριστα λεπτά, λέει, έχεις ένας φίλος.
0: Έχω την τύχη, ναι, να έχω απεριόριστα λεπτά. Τρομερό σήμα.
1: Προς όλα.
0: Στο χωριό που βρίσκομαι και έχω τη δυνατότητα και τη χαρά να μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο στην εκπομπή για να μιλάω με τον αδερφό μου τον Παύλο.
1: Έτσι.
0: Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έρθω.
1: Εδώ δίπλα μου. 9 του μηνός πριν το Ηρακλή Ζεβαδιακός.
0: Και να κάνουμε έτσι το pre-game, ρε φίλε, από κοντά.
1: Pre-game Καφτατζογλίου, 5 ώρα Κυριακή. Δηλαδή τι άλλο, ρε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να γίνει.
0: Και εκεί στο 60 ανάβουν και τα φώτα για την Τσαχπινιά στο 2-0, έτσι μέχρι να λήξει.
1: Έτσι. 3-1 το βλέπω, αλλά θα το πούμε την άλλη εβδομάδα αυτό. Πιστεύω θα βάλει γκολ Λιβαδιά, αλλά δεν θα πάρει βαθμό.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Έχει αναβάθμιση, λέει, στο GovGold και δεν μπορεί ο να προσθέσει εισιτήρια από το βράδυ σήμερα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Δεν μας αφορά αυτό, διότι έχει γίνει sold out. Δηλαδή, όλων τα εισιτήρια είναι ήδη στο GovGold.
0: Έχει γίνει ήδη sold out.
1: Μήπως θεωρείται υπεραστικό από το χωριό που είναι και χρεώνει το ράδιο. Όχι. Ενημερώστε άπαντες να κάνουν ταυτοποίηση άμεσα.
2: Αν δεν το έχει περάσει κάποιος, περιμένει το γιο του, την κόρη του ή ναι, ας το κάνει, παιδιά. Γιατί εγώ τώρα, ας πούμε, θορυβήθηκα επειδή ένα εισιτήριο δεν ξέρω αν έχει περάσει τον κουβ. Θα στείλω 2-3 μηνυματάκια δηλαδή.
1: Για στείλε. GM, η καλύτερη φωνή του Ιταρό. Πόσα του χρωστάς. Ενημέρωση άπαντες να κάνουν, ναι. Είδα Φάνη Λαμπρόπουλο σήμερα. Ωραία, ένα βιντεάκι παλιό που δεν το είχα δει. Και λέει ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση του πατέρα προς το γιο του είναι όταν το ρωτάει τον κωδικό του email του δικού του και ο γιος του δεν το θυμάται. Αυτό μου θύμισε
0: εγώ
1: τώρα
0: το
1: που είπες.
0: Εγώ με τον παπά, ναι. Μου. Κάθε ένα χρόνο, ας πούμε. Μία φορά το χρόνο. Τιμητικό.
1: Παιδιά.
0: Του λες και εσύ να

0: κωδικός, πρόσεξε, ποιο είναι το θέμα, ότι κάθε φορά που αλλάζουμε λέμε αυτό το κωδικό που θα βάλεις, μην το ξεχάσεις.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό, όχι, δεν το ξεχάσεις.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Σαν ατάρτο, δεν ξέρω τι έκανε η mail.
0: Ναι, περνάει ένας χρόνος, τι κωδικό έβαλες, πού να ξέρω εγώ, τι κωδικό.
2: Πάντως λέει ότι θα είναι μέχρι τις 2 η ώρα την Κυριακή, οπότε εντάξει μας παίρνει.
1: Οκ, okay, απλά όσοι είναι σήμερα, οκ. Okay. Τιμές μεμονωμένων εισιτηρίων για το ποδόσφαιρο 30, 45, 60. Δεν ξέρω. Εικάζω πως είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα αυτό που στέλνεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα α πούμε, εγώ όποτε έπαιρνα εισιτήριο και όλοι οι δικοί μου το περνούσαμε κατευθείαν στον κόβο. Μα το κεφάλι μας ήσυχο. Αλλά ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν σημαίνει ότι.
0: Μάλλον το αγοράσει εισιτήριο ούτως ή άλλως από το Ticketmaster, είτε είναι διαρκεία είτε είναι κανονικό εισιτήριο για αγώνα, νομίζω σου λέει εκείνη την ώρα.
1: Δεν αποτελεί.
0: Σου πετάει το κίτρινο, το τέτοιο με τον κίνδυνο.
1: Α,
0: λέει, εκκρεμεί ότι πρέπει να το ενεργοποιήσει με τον τάδε κωδικό του GOV, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε νομίζω ότι ο καθένας το κάνει εκείνη την ώρα. Αλλά αν δεν το έχει κάνει κάποιος,
1: ας το κάνει τώρα.
0: Να το κάνει από σήμερα και να μην περιμένει την Κυριακή.
2: Ωστόσο, νομίζω.
1: Τώρα έχει μεθύσει ήδη.
2: Και τελευταία στιγμή να το περάσει.
1: Ναι, ρε παιδί,
2: περνιέται δηλαδή. Δεν είναι σαν τη μεταβίβαση που είναι 12 ώρες πριν και τέτοια.
1: Επίσης, μεταβίβαση, παιδιά, άμα είναι, μήπως να την κάνετε από τώρα. Για κάποιον που δεν θα έρθει, άμα κάνει αναβάθμιση στον κόβο.
0: Ναι, και επίσης δεν ξέρουμε πόση ώρα έχει ορίσει καλή για τη μεταβίβαση. Οπότε εντάξει, αν κάποιος θέλει να κάνει μεταβίβαση, καλό είναι να την κάνει από
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, όσοι είναι καλύτερα από τώρα, κάντε μια ψαχτική και δείτε τι συμβαίνει. Γιατί ο όμορφος μιλάει από το τηλέφωνο και ο άσχημος είναι μπροστά στην κάμερα. Μπερδεύτηκε ο φίλος, άλλη έχουν πει θέλει να
0: στείλει. Αδελφέ, νομίζω είσαι τυφλός. Ο όμορφος στην κάμερα και
1: άσχημος. Όχι, δεν υπάρχει άσχημος εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Δεν πρέπει να είμαστε. Δηλαδή, άσχημα, όχι.
2: Μη.
1: Τι είπα. Ήθελες να το πεις τώρα απλά, σε έψινα, ας πούμε. Περνούσε.
2: Όχι, δεν είπες τίποτα.
1: Δεν είπε καμιά μαλακή αυτό σήμερα, α δείξω ένα μη έτσι να γουστάρουμε. Για μπάσκετ, τι πιστεύεις. Ποιοι πιστεύεις, ας πούμε. Πρωτάθλημα, ποιο πιστεύεις θα πάρει.
0: Για μπάσκετ έχω δει τον Παναθηναϊκό τα δύο του μάτς στην Ευρωλίγκα που έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Έχω δει και το Ολυμπιακό που είναι επίσης καλός. Νομίζω ότι δεδομένη τη άβρα στον Μπράντοβιτς, ίσως το πρωτάθλημα φέτος πάει στο ΆΚΑ. Σίγουρα μετά ο Ολυμπιακός, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με Οσμάν και όλους αυτούς που έχει πάρει.
1: Πήρε και τον Μοντεγιούνας τώρα.
0: Ναι, και Μοντεγιούνας όντως, νομίζω ότι θα του δίνα την τρίτη θέση, τέταρτη θα έδινα στον Άρη, πέμπτη στην ΑΕΚ και από εκεί και πέρα ρε φίλε, έχω ένα καλό προαίσθημα με βάση τις μεταγραφές που έχουμε κάνει και όσο μπόρεσα να δω φιλικά και τα λοιπά που έχουμε παίξει στο μπάσκετ, ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και την έκτη θέση φέτος.
1: Και εγώ αυτό
0: δηλαδή,
1: πιστεύω.
0: Δηλαδή αν η ομάδα είναι σοβαρή, γιατί αναλύσαμε σε μια εκπομπή πριν κάνα δύο εβδομάδες ότι ο Λούκιτς, το πλεονέκτημα που έχει φέτος είναι ότι τους παίκτες που πήρε, τους διάλεξε αυτός.
1: Και τους έκανε πέρυσι, και την προετοιμασία ο ίδιος.
0: Ενώ πέρυσι έκανε μαγικά με μια ομάδα και κάποιους παίκτες που δεν είχε διαλέξει. Οπότε του δίνω ένα παραπάνω, γιατί τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ σαν προπονητή, ότι επειδή διάλεξε και τους παίκτες αυτός, θα μπορέσουμε να κάνουμε ίσως το κάτι παραπάνω φέτος.
1: Ναι, κοιτάξτε, μετά ο στόχος ο δικός μου είναι στην Ευρώπη να παίξουμε καλά και να περάσουμε τον όμιλο.
0: Και
1: αυτό. Η Τζίκη είναι πολύ καλή ομάδα και ακριβή. Ναι. Η Βίσμπουργκ είναι καλή.
0: Το δικό μου το που λένε για φέτος είναι ο Μέλβιν, ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη.
1: Εμένα ο Χασάνο Ντιαρά.
0: Τον έβλεπα από πέρυσι, μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι Περιστέρη, Προμηθέας, Μύκονος, Μαρούση δεν θα έχουν. Και Κολοσσός δεν θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι Δόξα Λευκάδας και Βίκος πηγαίνουν για να.
1: Εγώ βάζω μαζί με αυτές και Προμηθέα Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Και η Μύκονος έχει κάτι αναγούλες, δεν τα βρίσκουν εκεί. Μπορεί να φύγει ο Φάντεμπεκ, ένας κοντός δεν περνάει. Ο Λόβ δεν είναι καλά, θέλει να φύγει. Έχουν και κάτι αναγούλες. Αλλά έχουν και πολλά λεφτά.
0: Πιστεύω ότι θα βγάλουν άκρη.
1: Δηλαδή, αν η Μύκονος, ας πούμε, δεν πάει καλά, να πάρει δύο ξένους, δεν φίδεται χρημάτων.
0: Και η Μύκονος δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά. Βίκος και Λευκάδα τους βλέπω κάπως περίεργα.
1: Κάτσε να δούμε πώς φάει.
0: Στη Λευκάδα
1: στην
0: και
1: Καρδίτσα.
0: Τα Γιάννα, στο Γιάννη να ξέρεις.
1: Στην Καρδίτσα η Λευκάδα ξεκινάει.
0: Στην Καρδίτσα. Αυτό ας πούμε αυτόματα δεν κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της για την παραμονή.
1: Κάτσε να δούμε πώς η Προμηθέας φάει μείον 3.
0: Ναι. Γιατί αυτό. Δεν έχω δει κάτι.
1: Για κάτι παρατυπίες, κάτι τέτοια. Στόχος πρέπει να είναι τα playoffs. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε ένα θεματάκι στο 5, αλλά μακάρι να βγω ψεύτης. Εμένα μου αρέσει ο Χόχλερ, μου αρέσει ο Χάτσον, μου αρέσει ο Ανόκουρος.
0: Μου αρέσει πολύ ο Χόχλερ και το ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια που παίζει η Ελλάδα, παίζει σε κάθε ομάδα που πηγαίνει αρκετά και είναι σταθερός. Δηλαδή, ξέρεις τι θα πάρεις, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ξέρεις τι θα πάρεις.
1: Δεν είναι ζαριά, είναι επένδυση σιγουριά.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, ζαριά είναι ο Styles.
0: Ναι, ναι, ναι. Που μπορεί να σου βγει, μπορεί και να μην σου βγει.
1: Ναι. Που δεν τον έχεις πληρώσει χρυσό, βέβαια. Έτσι. Είναι αυτός. Έχω ένα προαίσθημα καλό εκεί. Γιατί είναι παίχτης Παραζόπουλου αυτός.
0: Ναι, κι εγώ το ίδιο.
1: Για να δούμε. Σίγουρα κάποιος θα βγει, κάποιος δεν θα βγει. Δεν μπορεί να βγουν όλοι. Αν βγουν όλοι, θα κάνουμε έκτροπα.
0: Καλά, ναι, άμα βγουν όλοι, ρε φίλε, πάμε να βγούμε τρίτη, ξέρω εγώ. Δεύτερη.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι κάνει ο Μαργάκος με την κάμερα, τι σχέδια κάνει εκεί. Κάτι μου τζώνει. Αλλά δεν είναι κανείς εδώ. Κάνει κάτι γκριμάτσες, γελάει. Δηλαδή. Έχω αρχίσει να νιώθω λίγο άβολα.
0: Εννοείται. Γράφει στο chat ένα διάλογο. Ναι. Μιλάει, κάνει σχέδια, κάνει νοήματα.
1: Αν είναι δηλαδή κάποιο εδώ κοντά, σε έρθει λίγο, γιατί νιώθω.
2: Απλά πέταξε ένα σκουπίδι στον κάδο.
1: Ναι.
2: Και δεν μπήκε, ρε φίλε.
0: Έβαλες,
2: και το μούτζωσα.
0: Έβαλες στον κάδο, γιατί μας μάλωσε κιόλας.
2: Αφού προχθές ήρθε εδώ πέρα στον προθάλαμο του νέου στοντίου.
1: Ναι.
2: Στο οποίο να πω τώρα δράτω με τις ευκαιρίες.
1: Δράτω.
2: Ότι στη Media Day αρκετός κόσμος ζήτησε να έρθει να το δει και ήρθε και το είδε.
1: Ναι.
2: Και παροτρύνω και κόσμο αν θέλει, επειδή έχουμε χώρο τώρα, όχι χιλιάδες, αλλά να μας στέλνουν ένα μήνυμα αν θέλουν να έρθουν σε μια εκπομπή. Γιατί εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Βέβαια.
2: Να δούνε τι έχουμε φτιάξει από εμάς, για εμάς και για εσάς, γιατί είμαστε το ίδιο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Κλείνω την παρένθεση.
1: Ναι. Και τα σκουπίδια έλεγες.
2: Δεν βάλανε σακούλα στον κάδο. Και ήταν γεμάτο σκουπίδια.
1: Ψάχνω τα ίχνη σου στο φως των αστεριών. Ρωτάω για σένα τα παιδιά των φαναριών. Ο Κουκ δεν θα παίξει το πρώτο μάτς. Είναι τραυματίας ακόμα. Γι' αυτό πήραμε και τον Μουράτο έτσι τόσο άμεσα. Δεν με νοιάζει να σε δουν το πρωί να φεύγεις ακλέφτης και μη γίνεσαι ψεύτης. Ξέρουν όλοι πως μένεις αλλού. Από φωνή εγώ θα πω Γιώργο Μαζονάκη. Αχ, Γιώργο.
2: Αστέρ, φίλε, πρέπει να γνωριστούμε κάποια στιγμή. Γιατί είσαι πάρα πολύ παλιός YouTube-ικός. Γενικά που Ηρακλής και αυτά, πάρα πολύ παλιός. Και δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Φελάρο, τι θα κάνεις σήμερα, σπίτι.
0: Σήμερα θα κάτσω λίγο ακόμα σπίτι. Μετά θα έρθουν κάποιοι φίλοι μου να με πάρουν, γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω.
1: Ναι.
0: Ακόμα. Να πάμε σε. Έτσι, φίλους και συμμαθητές έτσι πάρα που έχουν γενέθλια εδώ στο χωριό. Θα κάτσω λίγο να δω τα παιδιά να με δουν κι αυτοί, γιατί έχουμε να βρεθούμε μέρες και τίποτα. Χαλαρά αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να ξεκουραστώ. Ναι, και από εβδομάδα ελπίζω να είμαι καλύτερα.
1: Θα είσαι, ρε, μάσα.
0: Ναι.
1: DTS υπάρχει χρήση, DTS για κάθε χρήση. Τώρα που το λέω, φίλο, να πούμε DTS. Ευχαριστώ πολύ. Βγαίνει το εξοικονομό, έχετε την. Έχετε το νου σας, έτσι, DTS κατευθείαν. Είναι μαζί μας και το αναδόμησης Massage Therapy που θα είναι μαζί μας γενικά σε πολλά πράγματα όλη τη χρονιά. Μας αναδομεί, μας φτιάχνει, μας τρώνει, μας φέρνει στα ίσα μας. Αφή Καρφόπουλος, χρώματα Καρφόπουλος, χρόνια Ερακλειδέας, με μεγάλη συνεισφορά γενικά και πετσίγρια. Και για το τέλος άφησα κόμβος και τρανς κόμπι. Εντάξει, τι να πούμε, παιδιά, όπως έχει επαγγελματικό δίπλωμα γάμα. Για οδηγός, ζητάνε εκεί στην εταιρεία οδηγούς. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι δίπλα στον Ηρακλή τόσα χρόνια, βοηθάνε, στηρίζουν. Τους αγαπάμε, νομίζω μας αγαπάνε και αυτοί. Και πραγματικά η χορηγία που μας δίνουν είναι και ηθικά, ας πούμε, πολύ σημαντικές. Ο Πάολος Ξενάκης, το 15 μηνών παιδί μου στο ράδιο, σε κάποια βάση πήγε να τραβήξει κάτι καλώδια και ο Πάολος πήγε να πάθει καρδιά. Τον πήρα αγκαλιά και φύγαμε. Όχι τον Παύλο, το μικρό. Εμένα ήθελε. Αλλά είναι που έχω παχύνει λίγο τελευταία. Έχω βάλει 1,5 κιλό.
0: Αδυνατισμένος σε είδα στην κάμερα σήμερα.
1: Κάθομαι μακριά μου. Γι' αυτό άλλαξε κάμερα. Άλλαξε το φίλτρο της κάμερας, μάλλον. Γιατί αδυνατισμένος δεν είναι. Σφίγγουιτς, ας πούμε. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Νομίζω ότι ήταν πολύ
0: εγώ,
1: ωραία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί για την επόμενη
1: εβδομάδα. Από εδώ. Από κοντά.
0: Από εκεί. Έτσι. Εννοείται από εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από μένα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Και παιδιά, κοντά στον Ηρακλή Δεν περισσεύει κανείς. Μας έχει όλους ανάγκη ομάδα. Όλους, όλους πραγματικά.
1: Thank you. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, τα λέμε. Bye.
1: Λοιπόν, παιδιά, όσο εγώ μιλάω για λίγο ακόμα, εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2317-003858 να βγάλουμε κανένα δύο φίλους έτσι λίγο να τα πούμε. Εσείς συνεχίζετε να κάνετε like, έτσι. Ποιο είναι το χωριό? Σε αντίθεση με το Μουσταρδί, λέει ο φίλος, ναι. Το χωριό είναι... Δεν ξέρω αν θέλει να το πούμε ο Φελάνος, μην πάνε και θαυμαστές να πούμε και γίνει χαμός. Τι κάνουμε τώρα σήμερα? Βγαίνουμε να πιούμε ένα ποτό.
2: Πάμε για ποτάκι μετά σε γνωστό μαγαζί.
1: Εσύ?
2: Ναι, και μπορείς να έρθεις μαζί μου. Α, εσύ βασικά έχεις να πας αλλού, πες.
1: Έχω γενέθλια, να πάω στο Λεζαζού εγώ μετά.
2: Στο Λεζαζού.
1: Εσύ πού θα πας?
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Έχει αφιέρωμα στο Μανώλη τον Αγγελόπουλο.
2: Πού?
1: Στην κονσέρβα, εκεί θα πας?
2: Όχι, όχι, στην κονσέρβα δεν πάω.
1: Μάλωσες?
2: Όχι, να το πούμε στον αέρα. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχω κόψει τις πολύ βραδινές
1: περιπλανήσεις.
2: Ναι,
1: μάλιστα.
2: Κάπως δεν βγαίνω πια.
1: Ξένατα.
2: Δεν βγαίνουν για πέντε έργα, φίλε.
1: Πού θα πας, άνθρωπε μου?
2: Δεν σου λέω, μωρέ.
1: Ξεφτυλισμένα.
2: Τι από να πω τώρα στον αέρα που θα πάω?
1: Από Ελένη Δήμου, λέει, το προτιμώ καλύτερα. Από Ελένη Δήμου προτιμώ το ετοιμάζω ταξίδι μου να κάνει για πάρτι σου. Αυτό ξέρεις θέλω. Να θέλω να... Ναι, να βγάλουμε τη γραμμή μας πέντε, παρακαλώ. Όχι. Ήταν ερευνά. Άλλη γραμμή. Ναι.
2: Επειδή λέγαμε βλακίες, δεν την είδα έγκαιρα και...
1: Με εμπέζει αυτός ο άνθρωπος. Με εμπέζει. Θέατρο θα πας? Λέει ο Πάρτον Σάουερ.
2: Όχι φίλε.
1: Κοινωνική υποχρέωση έχει?
2: Όχι φίλε.
1: Όχι να λες, γιατί το τελευταίο που είχε είδες, σταματήστηκε. Θέλω να... Βασικά δεν θέλω. Είμαι στεναχωρημένος, δεν μπόρεσα να πάω πολλές φορές σε θερινό σινεμά.
2: Και εγώ φέτος δεν πήγα πάρα πολύ. Δεν πήγα πολύ.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και εμένα, και εμένα. Έχω κάνει και κάτι ύπνους.
1: Τι μαλά, τι λέμε. Πάω στο θερινό σινεμά και μηδέν, δεν σέβεσαι λίγο. Έχω πάει λοιπόν στο θερινό σινεμά αυτό που ήταν να κλείσουνε. Και λόγω των αντιδράσεων δεν το δώσαν.
2: Το Απόλλων.
1: Το Απόλλων.
2: Πολλά χαιρετίσματα, αν και εντάξει. Είναι άλλη ομάδα.
1: Απόλλων είναι.
2: Όχι ρε. Αλλά εντάξει, αγαπάμε τα παιδιά εκεί. Να είναι καλά, είναι και φίλοι.
1: Cotton Blue στέλνει 5 ευρώ γιατί δεν ξέρω ότι τον αγνοείς όλο το καλοκαίρι.
2: Γεια σου φίλε. Δεν τον αγνοώ.
1: Γεια σου αδερφέ το Λεωνίδιο, το καταγάλανο. Και είμαστε φίλε, βλέπουμε μια ταινία, μια ανομαλία να πούμε, με Jim Carrey, αλλά όχι με ψυχολογικά και τέτοια διάφορα τέτοια. Ούτε κωμωδία, ούτε τέτοια, μια βαριά ψυχολογική ας πούμε αφήγηση. Ωραία. Και στον πρώτο όροφο απέναντι δεξιά κάνουν σεξ με ανοιχτά παράθυρα. Και κάνουν σεξ ώρα. Δηλαδή κάνουν κανένα 20 λεπτό σίγουρα. Και το βλέπω πρώτος εγώ.
2: Ωρα!
1: Και φίλε τώρα 2 λεπτά το καταλαβαίνεις, κατά τώρα 20 λεπτά να κάνεις ανοιχτά κολλά.
2: Α, εντάξει, το εννοούσα ότι φαίνονται 20 λεπτά και.
1: Σιγάρα μαλάκα εσύ εγκέλαβε.
2: Συνεχίζεται να φαίνεται.
1: Κάνεις σεξ 2,5 χρόνια.
2: Εγώ μου ρε. Τώρα γιατί.
1: Τον είπαμε 20 λεπτά πολύ και λέει πολύ. Μια μισή ώρα να πούμε, σταματάει ένα τέταρτο.
2: Τώρα γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε? Αφού ξέρεις,
1: βαράει ηλεκτρολίτες λίγο, παίρνει τα αλμόρα του εκεί για να ξαναείνει, μην πάθει μια κράμπα.
2: Κλείσω την εκπομπή.
1: Και κάνω σεξ απέναντι. Και λέω Βιβιάν, εδώ γαμήθηκε η φάση. Και με κοινάνε κάτι αυστηρά και με κοιτάνε. Και λέω αυτό εννοώ. Και μετά φίλε κοιτούσανε η μισή δεξιά 20 λεπτά. Εγώ κοιτούσα την ταινία, θέλω να σου πω, μετά από το πρώτο δίλεπτο, γιατί ήταν μονότονη η κατάσταση. Μπράβο στο παλικάρι να πούμε, γιατί ήταν ακούραστο. Ήταν ωραίο, δηλαδή και Κυλιακού, τέτοια αυτά.
2: Αφαινόταν HD εκεί πέρα.
1: Και βαλκόνι τσιγαράκι. Δεν σε λέω, ήταν το πρώτο σπίτι δίπλα στον πρώτο όροφο.
2: Εντάξει, μπράβο, φοβερό, φοβερό.
1: Εγώ θεωρώ του επίτηδε έγινε.
2: Ναι, ρε. Ναι.
1: Δηλαδή,
2: πιστεύω το κάνει συχνά
1: δεν
2: δηλαδή.
1: Είναι Airbnb, μένει εκεί κάποιο από του δύο. Και είναι ζίγκα η αίθουσα και ακούγεται, ρε παιδί μου.
2: Μπράβο, φοβερό.
1: Σε καρέκλα σκηνοθέτη, κοιμήθηκες?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και μουρουνόλεο Μόλερς. Δες το είπα, λέει. Ποιο? Κανονικό ημίχρονο ή το αμερικάνικο με half-time show? Με Benny the Bull. Τι δεν μου είπες να χατζητάσω.
2: Λέει μετακόμισα απέναντι στον πρώτο.
1: Α, εσύ ήσουν. Ποιος από τους δύο? Λοιπόν, τι ώρα παρατέταρτο? Πάμε να μια γραμμούλα θέλω. Να κλείσουμε.
2: Πήρε ένας φίλος, άμα μας ακούει να ξαναπάρει, κατά λάθος τον
1: τόπο. Μπορεί να κρατάει μούτρα τώρα. Μπορεί να θύμωσε, ας πούμε, για να κρατάει μούτρα. Να πει, άλλος δεν με νοιάζει με τι λέτε. Να δούμε λίγο τι μπάλα έχει και σήμερα. 10 παρατέταρτο, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία. Τι ωραίο μάτς. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία. Ουγγαρία, Γεωργία. Ουκρανία, Northern Ireland. Πολωνία, Ρουμανία. Και τώρα παίζει Κύπρος, Αρμενία, 2-0-89. Και Λετωνία, Μαυροβούνιο. Τρομερό.
3: Καλησπέρα. Έχει...
1: Καλησπέρα σας.
3: Παύλο.
1: Ναι.
3: Αδερφέ μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
3: Επειδή ήθελες τα γραμμούλα, λέω τώρα άμα είμαι ο τελευταίος, θα χαρείς λογικά.
1: Βέβαια. Πώς και δεν είσαι σε κάποιο event σήμερα?
3: Γυρνάω όπως έρες τώρα και σας άκουγα.
1: Μάλιστα. Πήγες να τους ξεβλαχέψει και να τους βάλεις την ποιότητα του ενεργειακού ποτού.
3: Εντάξει, θα πάνε καλά τα παιδιά, θα πάνε καλά παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Χθες που λέτε ήμουνα στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος.
1: Πολύ ωραία.
3: Και είχα έτσι την ευτυχία να είμαι στις καλές θέσεις εκεί πέρα, τέλος πάντων.
1: Εξαιρετικά.
3: Ήταν δίπλα μου... Λες ο κύριος Γκαγκάτς, ο κύριος Μαρτσούκος, αυτή εδώ πέρα η τραγική τύπη, ξέρω εγώ. Και ήταν και ο Αχιλλέας εκεί.
1: Α, το αφάγκατε.
3: Ωραία. Ναι, το αφάγκατε. Και όλος τυχαίως ο κύριος Αχιλλέας,
1: ναι,
3: έκανε αγκαλιές και φιλιά με το Γκαγκατσάκι.
1: Εντάξει, τώρα τόσα χρόνια σταδρόμενα,
3: ναι,
1: θα έχουν αποκτήσει μια οικειότητα, ρε παιδί μου. Ωραία. Μια φιλική σχέση.
3: Ήθελα απλά έτσι να το αναφέρω. Έτσι.
1: Τι, να πεις από χαρά δηλαδή, ότι αγκαλιάζε νέα παιδιά και τέτοια.
3: Εγώ χάρηκα, γιατί τα παιδιά λέω εντάξει, κρίμα είναι.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και τι σχέδια έχει σήμερα?
3: Τίποτα. Σήμερα τα πράγματα είναι νοχελικά πολύ. Σπίτι ξεκούραση και τέτοια.
1: Μια χαρά. Απά να δεις τώρα Βιλερμπάν, Βαλένθια, Μπάγκερ Παρτιζάν.
3: Α, όχι. Δεν έχει. Κάτσω να ξεκουραστώ λίγο.
1: Εντάξει.
3: Γιατί πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις για την Κυριακή.
1: Έτσι.
3: Από νωρίς.
1: Βέβαια. Από νωρίς για να μου κάνετε και εμένα παρέα. Γιατί εγώ 4 η ώρα θα μπω μέσα, 4:10.
3: Αυτό έχει παγώσει. Ο Φελάρος, επειδή δεν άκουγα την κουμπί πιο νωρίς, για ποιο λόγο δεν ήρθε?
1: Έχει χτυπήσει το πόδι του αρκετά.
3: Αρκετά.
1: Ναι.
3: Να το ευχηθούμε περαστικά.
1: Ναι, βέβαια.
3: Το αγαπημένο. Τίποτα, πήρα να σας πω ένα γεια.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και επειδή σε αγαπώ πολύ, θα είσαι και ο τελευταίος. Δηλαδή, εσύ, εσένα ήθελα. Έχουμε και άλλη γραμμή από πίσω.
3: Φιλιά και στο GM. Ήρα ολέ.
1: Θα του δώσω πολλά φιλιά. Σε αγαπά πολύ. Φιλιά, καλή ξεκούραση. I love you. Τα λέμε την Κυριακή. Για χαρά. GM, λοιπόν, δεν σε καταλαβαίνω σήμερα.
2: Επειδή ο 545 πήρε, δεν το είδα.
1: Πήρε και δεν το σηκώσαμε.
2: Ναι, και τώρα του είπα να πάρει και πήρε ενώ είχε πάρει το παιδί τώρα.
1: Μήπως οπότε είναι ο Βασίλης Βασιλείου 545.
2: Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Πάρ' τον. Πού το έχετε δει αυτό άλλο ράδιο, ρε? Για να δούμε, θα το σηκώσει τώρα ή θα μας κάνει μούτρα. Ή θα βγει τίποτα, γεια σας, είμαστε την Ελπέντισο.
4: Μεγάλη.
1: Βασίλης Βασιλείου από Γουμενίτσα.
4: Βασίλειο, Βασίλειο, Βαγκαμένη, τι κάνουμε?
1: Μα έχει στείλει και κάτι σχετικά, το οποίο δεν τα έχω απαντήσει ακόμα, αλλά είμαι υποσκέψη.
4: Εντάξει. Εγώ αύριο ξεκινάω, έτσι, έρχομαι πάνω και έρχομαι να πάρουμε το ματς.
1: Θα έρθεις?
4: Θα έρθω, ναι, Σάββατο θα είμαι στο θείο μου, είμαι λίγο close out, όπως το λένε, εκτροχιασμός, δεν ξέρω ό,τι να...
1: Την Κυριακή θα είσαι, μην μου φύγεις την Κυριακή και να δούμε το ματς.
4: Κυριακή εγώ θα έρθω fan zone, αλλά δεν ξέρω πού θα σε βρω.
1: Έλα εσύ και θα σε βρω εγώ, μη στεναχωριές.
4: Αμά, με το
1: θα ματς. Θα κάτσεις το ματς, ε.
4: Καλά πλάκα κάνεις, εγώ έρχομαι να το πάρουμε, όχι τα άρθα.
1: Α, μπράβο.
4: Εγγύηση, ανεβαίνω να το πάρουμε, να ακούσουν όλοι οι ρακτήρες.
1: Εισιτηριάκι προλαβές?
4: Πώς?
1: Εισιτηριάκι προλαβές?
4: Δεν προλαβα, ήθελα να κλείσω το μεσημέρι, πήγα έβγαλα το εισιτήριο, ενώ μου έστειλε μια κυρία να το κλείσω, το έχασα, ξαναπήρα, μου έστειλε άλλο, πιο ακριβό, και το άλλο το έχασα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα μπω.
1: Θα το φτιάξουμε. Βασίλη, είναι μόνο ένας. Μόνο ένας. Είναι η δεύτερη φορά που το ράδιο παίρνει το Βασίλη Βασιλείου.
4: Έτσι. Θα γίνει χαμός. Φίλα, θα το πάρουμε το μάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπω μέσα εγώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Άμα είναι να μπεις μέσα, κάνε λίγο διατάσεις, μην πιαστείς.
4: Α, δεν έχεις δει να παίζω. Λοιπόν, καταρχάς στην πλούζα τι έχεις. Κάτω αριστερά.
1: Κάρχαρτ.
4: Στην Βασιλαβενίτη, τι είναι αυτό, γιατί όχι, δεν το βλέπω καλά.
1: Κάρχαρτ είναι και είναι δώρο του Σίμου και της Μαρίνας αυτή η μπλούζα. Α, αυτή και είναι μια γιατί... ίδια γκρι, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ τη φορά, αλλά όχι εδώ γιατί δεν μου αρέσει τον γκρι όπως κάνει πίσω με τον τοίχο.
4: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Γούστα, στον καθένα.
1: Θες εισιτήριο.
4: Ναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μακάρι, άμα έχει... Θα το πληρώσουμε, εγώ δεν είμαι τζαμπαντάν.
1: Είπε κανείς ότι είσαι τζαμπαντής, είναι Βασιλείο.
4: Πλερό, Βασιλείου πλερό, δεν έχουμε...
1: Παύλο πάρε και εμένα λέει ένας φίλος.
4: Έλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι σε αυτή τη συζήτηση την προηγούμενη με το θερινό. Να πάντα.
4: Τα πάντα όλα.
1: Έτσι. Είσαι ωραίος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και με ακούσατε. Υγεία περαστικά στον Δημήτρη το Φελάνο, έμαθα σκληρό τραυματισμό.
1: Εντάξει, δεν μασάει να πούμε.
4: Για Νούτσο μου θύμισε.
1: Μακάρι να
4: πούμε. Αλλά εντάξει, θα επανέλθει. Απλά ξέρεις τι, λίγο να μην το πατήσει στην αρχή. Και η ψυχολογία του να μην πέσει αυτό, να το ακούσει και από τα
1: ραδιόφωνα. Πρέπει να οι κοινωνικές υποχρεώσεις πρέπει να συνεχίσουν που είχε παράλληλα το.
4: Θα συνεχίσουν, αλλά με το μαλακό έρπι. Απλά να μην πέσει η ψυχολογία του, γιατί ξέρεις, άμα κλειστεί στο σπίτι, γι' αυτό λέω υγεία. Να είμαστε υγιείς, ρε παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Άμα κλειστεί, για πάνε να κοιμήσουν δύο μέρες την ερχόμενη, θα δεις. Δεν μπορείς. Άστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
4: Και με ακούσατε. Φιλιά. Και θα τα πούμε στο ΜΑΤ.
1: Και είσαι σμένη.
4: Κοίησεις και ό,τι θέλεις. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα. Και είσαι σμένη.
1: Ναι. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο επίσης, άμα δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Θα τη δούμε κονσέρβα την εκπομπή λόγω meeting σήμερα. Έστειλε ένα μήνυμα φοβού περαστικά στο Δημήτρη. Χίλια χρόνια να κλείσει. Ο Δημήτρης από το Σικάγο. Θέλω να στείλω την απεριόριστη αγάπη μου στο Θέμη τον Παντέλη. Η Παντελή. Ξέρεις, τον Μουσάτο, τον ωραίο τον τύπο, να πούμε, τον εξαιρετικό. Με τον οποίο είχαμε και ένα τεατέ σήμερα και ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Ιστορική στιγμή. Βασίλη, με τέτοια αγάπη που του δίνεις, πώς να πέσει ψυχολογία. Τώρα θα βρεθούμε και όλοι μαζί από κοντά, λέει ο φίλος του Σολ. Κάτι ήθελα να διαβάσω εδώ από αυτά που στείλατε.
5: Φίλε Δημήτρη, δεν το βρίσκω το μήνυμά σου στο Facebook που είπες.
1: Είπες το είχε αλλιώς. Λοιπόν, θα έπασες ραφοπουλίαση και έχεις πάθει τίποτα να είσαι σε σωστό μέρος.
5: Όχι, βλέπω ένα μήνα το φίλο το Μιχάλη που νομίζω το έστειλε και στο YouTube.
1: Ναι.
5: Καλησπέρα από κενάλευκο καφενείο Pox, τον Ερακλή και μία να πατάει γη.
1: Ωραία.
5: Μπαντή εκεί στην Ερισσό, για πες πόσα ρακλάκα έχει που είναι τίγκα.
1: Για να πάει. Όπα, σήμερα ξεκίνησε η Elite League.
5: Και ένα μήνυμα από το φίλο το Ζήση, ο οποίος ρωτάει αν ο Λιάπης ανήκει στο ρόσερ του Ρακλή.
1: Δεν έχει υπογράψει ακόμα. Οκ. Okay. Ήταν να πάει στο Βίκο. Τελευταία στιγμή κάτι άλλαξε, χάλασε, ενώ ήταν συμφωνημένα όλα. Και έτσι ο άνθρωπος δεν βρήκε ομάδα στην Α1 ακόμα. Περιμένει εδώ. Εγώ τον θέλω στον Ρακλή για λόγους ψυχολογίας. Είναι αμυντικός αυτά. Το γουστάρω να πούμε και σαν τύπο. Μην μας τσιχλάρε στο μικρόφωνο, ρε.
5: Ήταν κλειστό, συγγνώμη.
1: Λαύριο ψυχικό 74-55. Το Λαύριο. Ο Ντιαρά μου θυμίζει ένα παίχτη, τον Εντιάγια. Νομίζω είχε φέρει το Λαύριο και παίζει τώρα Ευρωλίκα. Sorry, πρέπει να σας βρω το chat. Δεν το πιάσα το έργο.
5: Κάτι έχει πατήσει και δεν βλέπεις όλα τα μηνύματα. Ο άνθρωπος έστειλε πριν άλλο.
1: Όλα τα μηνύματα τα βλέπω.
5: Σε σένα λέει έστειλε μήνυμα. Και όχι στο. Για αυτό το έγραψε.
1: Στο προσωπικό μου. Ρε φίλε, δεν βλέπω τα μηνύματα στο προσωπικό μου, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εδώ βλέπω μόνο τα μάτσα αυτά και λοιπά. Και βλέπω την εκπομπή, τα σχόλια, μην μου φύγει κανένα. Χίλια συγγνώμη, κάτσε να... Εντάξει, συγγνώμη ρε παιδιά. Ω, ρε, που πήρε κασκόλ της ομάδας που του ζήτησα.
5: Γι' αυτό ο άνθρωπος έστειλε στο YouTube να το δούμε. Το κατάλαβα ότι ήταν κάτι τέτοιο.
1: Περιμένω, λέει, διεύθυνση. Πόρεγα.
5: Για δείξτε το στην κάμερα. Θα φανεί. Γιατί είναι υπερσύγχρονη 4K, ξέρω εγώ, 25 FPS. Ξέρω εγώ.
1: Με την εκπομπή. Με την εκπομπή από πίσω.
2: Φοβερό.
1: Κάτσε, περίμενα να το κάνουμε τώρα και αλλιώς. Περίμενα. Να κάνουμε γυρνάκι το κινητό. Έχει ρύθμιση. Δεν ξέρω να το ξέρεις. Α, βγαίνει πάλι σε... Α, να το. Ορίστε. Ορίστε. Α, αυτό. Τι ωραία κάμερα, ρε φίλε.
2: Chicago Fire είναι αυτό.
1: Chicago Fire.
2: Μπράβο. Ναι, αλλάξαμε κάτι.
1: Το τι άλλο λέω για το Λαύρο. Ναι, το
2: δώστε
1: τι άλλο.
2: Μου έτσι, αφού τα λέμε. Αλλάξαμε κάποιες ρυθμίσεις στην κάμερα. Είχαμε ένα θέμα με την υπεθέρμανση, όπως είχατε καταλάβει, γιατί έσβηνε σε κάτι φάσεις. Το φτιάξαμε αυτό. Τώρα μου στέλνει 4K 25fps. Δεν στριμάρουμε σε 4K. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα λέμε έτσι για να, να πούμε. Στριμάρουμε σε 1080.
1: Αρνή σούβλας, γουρνοπούλα. Παϊδάκια, ναι. Αρνή γιούλμπαση.
2: Και δικές μας φτιακτικές πίτες. Και κόκορα με το ντουμάκια έχουμε.
1: Ναι.
2: Και...
1: και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
2: Ναι, και έχει φτιάξει λίγο η.
1: Τι λίγο, ρε μάνα.
2: Εντάξει, δεν θέλω.
1: Φαίνεται να... ότι έχω ένα μυοπία, ας πούμε. Πόσο άλλο να φτιάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το GM, τη Φουγαρία, τη μάνα μου και τον Αφόπουλο Παύλο, να είστε καλά. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε εκ του σύνεγγυς με κάποιους αύριο στις 7 εδώ στο ιατρικό, με όλους τους υπόλοιπους στο Ηρακλής Ολυμπιακός. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Καλό βράδυ Παρασκευής.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: μικρός είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μετά σ' αγαπώ και θα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνουμε τόσο αγωνών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο. Τον έβοσκες με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυμο βρέφος.

ευχαριστούμε.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ναι, ναι, ναι. Θα
1: βγει ο Αγγελάκη.
2: Θα βγει αυτό το θέμα κάπου.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.